φέρνει πολύ κοντά, να λειτουργεί ο συνδετικός κρίκος μεταξύ έτσι, των ανθρώπων που βρίσκονται στο πεδίο της λογοτεχνίας. Γεννήθηκε στην Αθήνα από πατέρα Έλληνα με καταγωγή από τη Σαντορίνη, μητέρα Γερμανίδα με καταγωγή από την Κολονία. Σπούδασε φιλοσοφία, λογοτεχνία στη Γερμανία. Έζησε 15 χρόνια εκεί μεταξύ Κολονίας και Βόνης. Ασχολείται με τη δημιουργική γραφή. Έχει μεταφράσει και έχει επιμεληθεί Έλληνες ποιητές στα γερμανικά, από Καβάφη Ρίτσο μέχρι και μάλιστα έχει ασχοληθεί και με την δραματουργική επιμέλεια όσον αφορά θεατρικά έργα. Συνεχίζει να γράφει ποίηση, διηγήματα, δοκίμια, ειδικεύεται στον τομέα της φιλοσοφίας, την θεωρία της λογοτεχνίας. Τα έργα του, τα ποίηματά του, τα άρθρα του, τα διηγήματά του έχουν μεταφραστεί σε 11 γλώσσες. Ξεκίνησε να γράφει και να εκδίδει από το 1994.

0: Ο Τσελάν σε μία σοφίτα απόμερα φοβάται μην μυδίσει. Ψιλόβροχο σαν πρόποση πνιγμένη από το σάλιο. Σβήσε το φως και στάσου στα παράθυρα σκοτίνιασε. Το σούρουπο θα αφήσει δύο σκεπές και μια στροφή του δρόμου. Ο μήνες στο παρόν μυαλό μου βυθίστηκε στην ποίηση χωρίς να δρέψεις λάφυρα. Θα βγεις ψυχή, θα περπατάς τη νύχτα στο Παρίσι. Όταν οι ποιητές γράφουν για τους ίδιους τους ποιητές και ο Αλέξιος ο Μάνας είναι ένας ποιητής που γράφει όχι μόνο για τους ποιητές αλλά και προσπαθεί πάντοτε να δημιουργεί τους δικούς του έτσι κύκλους, τις δικές του γέφυρες προκειμένου να προσπαθεί να φέρνει τους ανθρώπους των γραμμάτων πάντοτε κοντά. Αλέξιος Μάινας στον 958, στην εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Με χαρά και τιμή μου, Αλέξιε, που βρίσκεσαι αυτή τη μέρα τη συγκεκριμένη μαζί μας εδώ στον 958, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ένα πήμα δρόμος.
1: Θερμές ευχαριστίες, αγαπητή Μερσιάννα. Είμαστε πια από απόσταση, σε ξέρω να μιλάμε από εδώ, από την Αθήνα. Τώρα επικοινωνούμε μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η δύναμη του ραδιοφώνου. Μπορεί και εκμηδενίζει τις αποστάσεις και έτσι είμαστε κοντά, ενώ πρακτικά είμαστε μακριά.
0: Αυτός
1: ευχαριστώ
0: είναι
1: πάρα
0: όμως
1: πολύ τη φιλοξενία.
0: Αυτή είναι και η ποίηση. Η ίδια. Δεν νιώθω ότι έχουμε χωρίσει ποτέ. Όταν τα έργα δημιουργούνται και εκτυπώνονται και επικοινωνούνται, νομίζω ότι δεν υπάρχουν χιλιομετρικές αποστάσεις. Ούτως ή άλλως οι περισσότεροι ποιητές, συγκεκριμένα εσύ, το έχουμε πει αυτό, θα το πούμε και στους ακροατές του 958, Αλέξιος Μάινας, τι σημαίνει, πιο ποιητής πεθαίνεις, δεν είναι, είναι απλά τα πράγματα. Δεν έχει σταματήσει το 1994 την ποίηση και νομίζω ότι είσαι ένα παράδειγμα προς μίμηση πραγματικά, διότι ανήκεις, είναι πολύ σημαντικό, ανήκεις και στους ποιητές του 21ου αιώνα, της πρώτης γενιάς ποιητών που είχαν να αντιμετωπίσουν έτσι πρωτοφανή πράγματα όσον αφορά τη χώρα μας και φυσικά που περνούν πλέον στην σύγχρονη ιστορία αυτής της χώρας, μιλώντας φυσικά για την κρίση από το 10-11 και μετά, αλλά και πολύ πριν, εντάξει, νομίζω ότι...
1: Ναι, να σε διακόψω, Μερσιάννα μου, γιατί όντως αυτές οι αλλεπάλληλες κρίσεις που ξεκινάνε και ποτέ δεν τελειώνουν και έρχεται το επόμενο κύμα συμφορών, καταστροφών και δυστοπιών, έτσι, δύσκολων καιρών.
0: Τριστοπιών.
1: Πρώτοι πάντα που αντιδρούν, ας το πούμε, με τις ευαίσθητες κεραίες του, είναι λίγο κλισέ έτσι όπως το λέω, αλλά ισχύει αρκετά, παρόλο που ακούγεται κάπως κιτς, ότι οι ποιητές έχουν αυτές τις ευαίσθητες κεραίες, είναι οι πρώτοι πάντα που πιάνουν το σφιγμό μιας συνθήκης, μιας εποχής, μιας κοινωνικής κατάστασης, μιας ιστορικής, παγκόσμιας πια οικουμενικής συνθήκης, γιατί ζούμε στο οικουμενικό χωριό και όλα αφορούν όλους, όποιαν συμβαίνουν στον πλανήτη. Οι πρώτοι πάντα που θα αντιδράσουν, οι πρώτοι που θα καταθέσουν μια φωνή κριτική, μια φωνή που να φωτίζει τα κακώς κείμενα, να τα φέρνει στη συνείδηση του κόσμου και ενδεχομένως να είναι και μια φωνή υπεράσπισης του αδυνάτου, μια φωνή υπεράσπισης αυτού που ακυρώνεται στη κοινωνική μας πραγματικότητα και στη διεθνή πια πραγματικότητα, οι πρώτοι που το κάνουν είναι πάντοτε οι ποιητές. Οπότε, κατά μία έννοια, δεν υπάρχει καλύτερη συνθήκη για την ποιήση από τη συνθήκη της κρίσης. Και επειδή στον 21ο αιώνα ζούμε αυτά τα αλλεπάλληλα κύματα, αυτά τα τσουνάμι κρίσεων, είναι και μια εποχή, τουλάχιστον για την Ελλάδα, στην οποία έχει ανθίσει ιδιαίτερως η ποιήση. Αυτή η γενιά, η νεότερη, που πολλοί τη λένε γενιά της κρίσης, ακριβώς επειδή είμαστε ποιητές που γράφουμε μέσα σε αυτές τις αλλεπάλληλες κρίσεις, είναι μια γενιά που έχει παράξει ήδη εξαιρετικά κείμενα, εξαιρετικά έργα. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι πολλά από αυτά θα αφήσουν ένα στίγμα και πέκινα της συγχρονίας, δηλαδή της σημερινής εποχής, θα μείνουν στην ιστορία της λογοτεχνίας, θα μείνουν στα ανθολόγια, τα ποιητικά αργότερα. Και κατά μία έννοια ελπίζω κάποια στιγμή να αναγνωριστεί και αυτός ο ρόλος της ποιήσης που πάντα είναι αυτή που θα πάρει το μικρόφωνο κατά μία έννοια, εν προκειμένου το ραδιόφωνο σήμερα, για να προτάξει όλες αυτές τις έννοιες, όλες αυτές τις αγωνίες του κόσμου που δεν έχει φωνή. Ακριβώς αυτό είναι για μένα η ποιήση στην κοινωνική της διάσταση. Δίνει φωνή σε αυτόν που δεν μπορεί να υψώσει λόγο, να αρθώσει ανάστημα, και ο ποιητής τον εκπροσωπεί με τη φωνή του.
0: Πού βρίσκεσαι αυτόν τον καιρό, συγγραφικά μιλώντας, γιατί ξέρω ότι πέρα από, εντάξει, είσαι ποιητής, κατεξοχήν ποιητής, αλλά γράφεις και εξαιρετικά δοκίμια, ένα μέτρητα, ναι. Δηλαδή πάντοτε όταν θα μπω στο διάστηχο ή ναι. Σε...
1: Φιλοξένησε πολλά ο Κώστας ο Βούλγαρης στις αναγνώσεις της Κυριακάτικης Αυγής, του είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό, στα νέα ο Δημήτρης ο Δουλγερίδης, και σήμερα έχω ένα ανθολόγιο ποιημάτων για την ποιήση από 10 σύγχρονους Έλληνες ποιητές στα νέα. Φιλοξένησες τώρα, μόλις μίλησες με τη Δήμητρα την Κοτούλα, είχα ένα κείμενο για το δικό της το βιβλίο και το κρατικό βραβείο ποίησης πριν από μια εβδομάδα πάλι στα νέα. Δηλαδή προσπαθώ να ανοίγει και πέκκινα της πιάτσας που λέμε εμείς, του συναφιού του ποιητικού, η φωνή αυτή, η αρθρογραφική, κειμενική, δοκιμιακή, και να φτάνει και στον άνθρωπο που αλλιώς δεν θα συναντήσει την καθημερινότητά του την ποίηση. Οπότε είναι και καθήκον δικό μας καθήκον των ας το πούμε ποιητών που ασχολούμαστε χρόνια συστηματικά με αυτό, να προσεγγίζουμε εμείς με δικιά μας πρωτοβουλία, με δικιά μας κίνηση τον κόσμο που ίσως σε εποχές που δεν πολύ μελοποιείται πια η ποιήση, να αρχίσει και να είναι σε αποδρομή λίγο αυτή η συνείδηση του πόσο σημαντική είναι για όλους τους ανθρώπους. Και γι' αυτό η σημερινή Παγκόσμια ημέρα ποιήσης, που ξεκίνησε βέβαια από την Ελλάδα, έτσι, με αρχική πρόταση του Μιχαήλ Μήτρα, είναι σημαντικό το ότι εμείς οι Έλληνες το πετύχαμε παγκοσμίως αυτή η μέρα να γιορτάζεται ως η μέρα της ποιήσης, και να θυμάται και ένας κόσμος που ίσως αλλιώς να μην πολύ διαβάζει ποιητικές συλλογές, να μην πολύ συναντάει ποίηματα, πόσο όμορφο είναι αυτό το πράγμα και πόσο μεγάλη δύναμη και παρηγοριά μπορεί να δώσει ένας δυνατός στίχος, ένα δυνατό ποίημα.
0: Αυτή είναι η εποχή, αν και είχες γράψει, είχες κάποιες σημειώσεις κάποτε που έγραφες ότι ούτε αυτή η εποχή είναι εποχή για ποίηση. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να βρούμε καλύτερη εποχή, καλύτερη συγκυρία στο κάποιος να διατυπώσει όλα αυτά που συμβαίνουν για εμάς, γιατί δεν έχουμε όλοι, ξέρεις, αυτό το ταλέντο, αυτό το αξίωμα να μπορούμε έτσι να παίζουμε με τις λέξεις, να δημιουργούμε με τις λέξεις και να διατυπώνουμε πράγματα που τα νιώθουμε, ξέρεις. Θεωρώ, Αλέξη, ότι είναι σπάνιο, ξέρεις, αν δεν γνωρίζεις ή αν δεν γνωρίζεις εσύ κάτι, να το διαβάσεις κάπου ή να στο πει κάποιος άλλος. Δηλαδή κάπως έτσι λειτουργεί η εποχή μας. Το να μπορείς όμως να διατυπώνεις ακριβώς, να παίζεις με τις λέξεις και, να δίνεις και το συναίσθημα αλλά και τη ρεαλιστική εικόνα των πραγμάτων, έστω κι ας είναι και μέσα από μια αλληγορία ή ένα συμβολισμό, είναι σπουδαίο.
1: Το λες πάρα πολύ καλά, γιατί λες να δώσει το συνέστημα και να δώσει την πραγματική εικόνα των πραγμάτων. Είναι πάρα πολύ καλή αυτή η σύνδεση που κάνεις. Δηλαδή ο ποιητής όχι μόνο ορατοποιεί κοινωνικά, ιστορικά φαινόμενα, δυσκολίες, ας το πούμε ζόρια που υπάρχουν de facto και καταγράφονται από δημοσιογράφους και ιστορικούς σε μια εποχή, αλλά ορατοποιεί και το εσωτερικό των ανθρώπων, αυτή την ψυχική διάσταση, της αντίδρασης αυτά, του πόσο μας συνεπέρνει η πραγματικότητα, του πόσο μας γονατίζει συχνά η πραγματικότητα, και ακριβώς αυτή η μεσητεία, ο ρόλος του μεσολαβητή μεταξύ εσωτερικού κόσμου και εξωτερικού και εξωτερικής πραγματικότητας, είναι ο ρόλος του ποιητή. Είναι ένα πράγμα πώς υπάρχει αυτός η έκφραση ψιθυριστής αλόγων. Εμείς είμαστε ψιθυριστές της ψυχής. Αφού γκραζόμαστε το εσωτερικό, καταρχάς το δικό μας, ζώντας όμως στην ίδια κοινωνία με τις ίδιες δυσκολίες με όλους τους υπόλοιπους, και σκάβοντας μέσα μας, φέρνουμε και ορατοποιούμε ακριβώς αυτές τις εσωτερικές ζυμώσεις και τις εσωτερικές δυσκολίες, οι οποίες όταν αρθρώνονται, όταν εκφράζονται με εντυμότητα, με ειλικρίνεια, πραγματικά εκπροσωπούν και άλλους, πραγματικά έχουν τη δύναμη να παρηγορήσουν και άλλους. Και γι' αυτό είναι τόσο αγαπητή τελικά η ποίηση στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν αυτιά και έχουν αφιερώνουν λιγάκι από το χρόνο τους που και που να διαβάσουν κάτι ποιητικό ή έστω να ακούσουν ένα μελοποιημένο ποίημα και να δουν τι συγκίνηση μπορεί και κομίζει, τι δύναμη έχει αυτός ο λόγος, ιδιαίτερη αυτή η χρήση της γλώσσας που είναι η ποίηση. Οπότε νομίζω ότι συνδέοντας έτσι όπως το λες, το εσωτερικό με το εξωτερικό, έχεις πιάσει 100% το τι ακριβώς κάνει ο ποιητής, ποια είναι η δουλειά του.
0: Εγώ...
1: Είναι το τούνελ από το μέσα στο έξω και από το έξω στο μέσα. Είναι αυτό το υπόγεια διαδρομή που τα συνδέει.
0: Νιώθω ο καλύτερος άνθρωπος κάθε φορά.

0: ένα νέα πείματα για την ποίηση, το οποίο έτσι δημοσιεύτηκε στο Διάστηχο.
1: Σήμερα είναι γνωστό.
0: Σήμερα.
1: Φρέσκο, νέα ποίηματα δημοσιεύτηκα.
0: Ναι, από Γιώργο Βέη, από Γιώργο Αλισάνογλου. Βρισκόσου ναι. Στη Θεσσαλονίκη πριν λίγες μέρες ναι. Για τα 20 χρόνια του Σεξπυρικό. Ναι. Για το βιβλιοπωλείο. Εμείς είχαμε το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε, αλλά είσαι τόσο ενεργός. Θεωρώ ότι θα επισκεφτείς την πόλη μας το Μάιο για την έκθεση βιβλίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κάνουμε με τον Γιώργο τον Αλισάνογλου εκεί στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, κάθε χρόνο το φεστιβάλ νέων λογοτεχνών. Καλούμε νέους ποιητές ιδίως και πεζογράφους όμως. Mm-hmm. Και αναδεικνύουμε και τις νέες φωνές, τα παιδιά που είναι τώρα περίπου 30 ή 35 ετών. Και είναι κατά κάποιο τρόπο στα πρώτα βήματα της διαδρομής της λογοτεχνικής. Και ευτυχώς είναι πολύ ζωντανή αυτή η έκθεση, έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι το καλύτερο βήμα για να προβάλλεις και νέες φωνές.
0: Δεν ξέρω, νιώθεις ότι έχεις την υποχρέωση να συντονίζεις, να φέρνεις κοντά τους ανθρώπους της ποίησης, της πεζογραφίας, το θεωρείς υποχρέωσή σου, είναι όφελός σου να το κάνεις εσύ ή πρέπει να το κάνει κάποιος και αυτός ο άνθρωπος που έχει την εξωστρέφεια και τη διάθεση και βέβαια και την υπομονή, γιατί χρειάζεται και νεύρα γερά. Είστε νευρικός κλάδος, ναι, έτσι, οι ποιητές, ναι, οι λογοτέχνες, ναι. Δεν αστειευόμαστε, δηλαδή ναι. Έχουμε διαβάσει έργα ολόκληρα για ομυρικούς καυγάδες μέσα στο λογοτεχνικό σωστά. Κόσμο και στο ναι. Τι συμβαίνει.
1: Ναι,
0: το θεωρείς σαν υποχρέωση σε ποιον?
1: Λοιπόν, εγώ η δικιά μου συνολική γνώμη είναι η εξής, ότι κάθε ενασχόληση, κάθε σε εισαγωγικά επάγγελμα, αν ασκηθεί σωστά, είναι ένα είδος διακονίας για την κοινωνία. Δηλαδή, εσύ που κάνεις ραδιόφωνο, ως παραγωγός, ως δημοσιογράφος, όταν κάνεις, ας πούμε, μια τέτοια εκπομπή σήμερα, είναι πραγματικά προσφορά. Κανένας δεν μπορεί να σου αρνηθεί ότι όταν θυμάσαι, είναι σήμερα 21 Μαρτίου, Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Ξεκινάει κατά επισήμως πια η Άνοιξη, μεγαλώνει η μέρα. Θυμούμενοι αυτό, ενθυμούμενοι αυτό, παίρνοντας την πρωτοβουλία αυτή, ο 958, καλώντας ποιητές, κάνοντας δηλαδή σωστά αυτό που πρέπει να κάνει το ραδιόφωνο, έτσι, να ανεβάζει και το επίπεδο του κόσμου, είναι μια διακονία, μια προσφορά σε όλη την κοινωνία. Αυτό ισχύει για κάθε ενασχόληση. Mm-hmm. Βρε, είσαι, πώς το λένε, καθαριστής κάπου, είσαι, δεν ξέρω κι εγώ, δάσκαλος κάπου, είσαι ταξιτζής, είσαι οτιδήποτε. Κάνοντας σωστά αυτό που κάνεις, προσφέρεις κάτι σε αυτή την κοινωνία. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο ποιητής πρέπει να είναι αποκομμένος από το κοινωνικό γίγνεσθε, δεν πρέπει να είναι κλεισμένος στο σπιτάκι του, mm-hmm. δεν πρέπει μόνο να ομφαλοσκοπεί με τα δικά του κείμενα, αποβλέποντας φιλόδοξα σε κάποια, ας την πούμε, αναγνώριση ή καταξίωση, που πολύ δύσκολα δίνεται στον χώρο της ποιησής. Δεν είναι ένας χώρος, ο κατεξοχήν χώρος για φιλόδοξους ανθρώπους, γιατί δύσκολα θα πάρεις κάτι και ακόμα πιο δύσκολα θα καταφέρεις να μείνεις στην ιστορία της λογοτεχνίας. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις και ένα ρομαντισμό. Αυτό το ρομαντισμό τον έχω. Αυτό το ρομαντισμό ότι κάτι μικρό, ένα ελάχιστο λιθαράκι, και εγώ και ο καθένας μας, όταν κάνουμε, ασκούμε σωστά το επάγγελμά μας, ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε στο διπλανό μας. Αυτό για μένα υπερβαίνει τον ιδιωτικό ορίζοντα του προσωπικού, ας το πούμε, εγωιστικού οράματος, το αν γράφω ή όχι καλά ποίηματα, και με κάνει να δραστηριοποιούμε για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, να προβάλλω νέες φωνές, να έρχομαι όταν μου το ζητάει ένα σχολείο. Είχα πάει στην Εράσμιο Ελληνογερμανική Σχολή πριν από μερικές μέρες, θα πάω στον Πειραιά σε ένα σχολείο φίλης, στο δεύτερο Δημοτικό Βρυλισσίων κάθε χρόνο συντονίζω μήνα ποίησης, όπου έρχονται 10-15 ποιητές και μιλάνε στα παιδιά του Δημοτικού. Κλπ. Όλα αυτά είναι μικρά λιθαράκια, μικροί σπόροι που μπορείς να αφήσεις, ας πούμε, σε νέους ανθρώπους και σε παιδιά ή σε ακροατές σε ένα ραδιόφωνο, και να θυμίσεις ότι πέρα από την ρηχή, πεζή, ζόρικη πραγματικότητα των τιμών που ανεβαίνουν ή όλων των προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν, των πολέμων, του πληθωρισμού, θα οδηγηθούμε ίσως και σε νέα ενεργειακή κρίση, θα δούμε τι έχει να συμβεί ακόμα με όλο αυτό που συμβαίνει διεθνώς. Όλα αυτά που γονατίζουν, δυσκολεύουν, ζορίζουν, πιέζουν τον κόσμο, χρειάζονται ένα αντίβαρο. Η ποίηση είναι αυτή μια μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, μια ηλιαχτίδα στην καθημερινότητα των ανθρώπων όταν δίνεται σωστά, και είμαι πάντα πρόθυμο, όχι μόνο εγώ, όλοι μου οι συνάδελφοι, τώρα εκπροσωπώ κατά κάποιο τρόπο και τους φίλους συναδέλφους που είναι εξίσου δραστήριοι σε αυτό, νιώθουμε ακριβώς αυτή την, όχι ακριβώς ευθύνη υποχρέωση, αλλά ότι μόνο έτσι είμαστε πραγματικοί ποιητές. Mm-hmm. Αλλιώς

0: είμαστε δηλαδή, αν δεν το κάνουμε αυτό και αν δεν έχουμε το ενδιαφέρον να φτάσει και παραπέρα ο στίχος ο καλός. Μεταφράζοντας, κάνοντας επιμέλειες, κάνοντας αφιερώματα κλπ. Κλπ. Πάντα ο σκοπός είναι να ανοίξει ο κύκλος επέκεινα του συναφιού του λογοτεχνικού, γιατί οι συγγραφείς έτσι όλους διαβάζουν όλη μέρα. Mm-hmm. Δεν είναι ότι δεν διαβάζουν.
1: Πρέπει να διαβάσουν. Προκειμένου να γράψουν, πρέπει να διαβάσουν πρώτα. Αρχικά,
0: όπως ο αθλητής θα κάνει την προπόνησή του, όπως ο μουσικός θα παίξει, κάνει εξάσκηση πολλές ώρες πριν πάει στη συναυλία, έτσι και ο συγγραφέας προφανώς διαβάζει και γράφει πάρα πολύ. Δεν είναι εκεί, δεν χρειάζεται να αγωνιά κανείς αν θα διαβάσει ποιήση ο ποιητής. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι, ο άλλος θα μπορέσει να ακούσει αυτή τη φωνή που τον αφορά και τον ενδιαφέρει, που θα τον παρηγορήσει σε μια δύσκολη στιγμή, που θα τραγουδήσει στην κουζίνα όταν κάνει μια δουλειά, πλένει τα πιάτα, μαγειρεύει ένα τραγούδι επειδή το ξέρει από το Θεοδωράκι, το Χατζηδάκι ή κάποιον άλλον ενδεχομένως νεότερο συνθέτη. Όλα αυτά δίνουν δύναμη. Και εμείς είμαστε εκεί στο ρόλο του πρέσβη, να αφήνουμε την πρεσβεία κατά μία είναι το κτίριο, το δικό μας, δηλαδή το σπίτι μας, ναι, την καλύβα μας όπου γράφουμε και να κατεβαίνουμε στη γειτονιά κατά κάποιο τρόπο να χτυπάμε τα κουδούνια σαν μπλασιέ. Αυτό κάνει και το ραδιόφωνο και γι' αυτό εκτιμώ τόσο πολύ και το ρόλο του ραδιοφώνου που μπαίνει στα σπίτια όποτε θέλει κανείς να το ανάψει και να ακούσει κάτι. Και υπάρχουν εκπομπές πάντα και στην Ελλάδα, δυνατές και καλές και αξιόλογες, αν θελήσει κανείς να στρέψει αλλού το βλέμμα από αυτή την πικρή πραγματικότητα, έχει αυτή τη δυνατότητα και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι λειτουργήματα αυτά που κάνουμε και εσύ και εγώ.
1: Πάθος. Διακρίνω φοβερό πάθος και είχα πολύ καιρό έτσι να συνομιλήσω με έναν άνθρωπο που παθιάζεται για αυτό που εκπροσωπεί, όχι για αυτό που εκπροσωπεί και υπηρετεί, για αυτό που είναι. Θέλω να πάμε σε μια μουσική γέφυρα, γιατί είναι ραδιόφωνο. Θέλω λίγο να χαϊδέψουμε και τα αυτιά του ακροατή. Ήδη εσύ με τις λέξεις τον έχεις βάλει σε μια κατάσταση να θέλει να μπει στη δράση, να πράξει. Εμένα οι λέξεις σου απευθείας με πήγανε στην πράξη. Δεν ξέρω αν το έχεις μπροστά σου. Θα ήθελα να μας διαβάσεις το τελευταίο έτσι που έγραψες, το μυστικό της ποίησης για την αίρεση του αζότου, το σημερινό. Το έχεις μπροστά σου?
0: Η ποίηση είναι η αίρεση του αζότου. Ναι, το έχω μπροστά μου, μπορώ να το διαβάσω βεβαίως. Θέλετε τώρα αμέσως ή...
1: Θέλω να πάμε στη μουσική αυτή γέφυρα.
0: Ωραία.
1: Που θα γράψουν οι λέξεις σου περισσότερο, να πάρει λίγο χρόνο ο ακροατής για να επιστρέψουμε. Να μας διαβάσεις ο ίδιος το μυστικό της ποίησης.
0: Ωραία.

0: Ο Αλέξιος Μάινας στη συχνότητα του 958 στην εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Αλέξη, είσαι έτοιμος για την ανάγνωση?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έτοιμος να προδώσουμε το μυστικό της πύλης.
0: Στο Βούπερταλ θα με στείλει, στο Σβάινφουρτ πάνε άλλοι. Εγώ στο Βούπερταλ θα πάω να βρω την πείνα.
1: Το ποίημα λοιπόν λέγεται «Το μυστικό της ποίησης». Έχει και το μικρό μότο «Η αίρεση του αζότου». Σε ένα γράμμα με μικρές ροζ σελίδες, σαν ροδοπέταλα, και δύο γυμνές φωτογραφίες της, μια παλιά φίλη από τη Βαϊμάρη μου γράφει ξαφνικά «Σ' αγαπώ», ισχυριζόμενη πως ξεκλείδωσε μια και έξω, άπαξ διαπαντός, το μυστικό της ποίησης. Και αν με αφήσεις θα στο εξηγήσω απλά. Μετά λέει πως μου γράφει από το Τολέδο, αλλά θα φύγει για Νίκαια και μετά για Σφάινφουρτ, όπου έγιναν διάφορα και μη βιάζεσαι, θα στα πω όπως πρέπει. Και πως βλέπει στο βάθος 6-7 ναυτικούς να κουβαλάνε με λιωμένες στολές δύο τραπέζια στρωμένα με κεριά και ποτήρια. Πως ο αέρας γέμισε ουρανό και ο ουρανός χελιδόνια και χήνες που ξανάρθαν άτακτα σε μπουλούκια. Πως θέλει κάποτε να ταξιδέψει με έναν άντρα για ασφάλεια στη γένεια. Γιατί όχι οι δυο μας, που ποτέ δεν κατάλαβε για ποιο λόγο χωρίσαμε. Και πως θα ήθελε να κάνει παιδιά μαζί μου. Και να πάρουμε παπαγάλο και γάτες. Και να παίζουμε χαρτιά τα βράδια στη μεγάλη τζαμαρία. Όπου φυσάει όπως στο τέλος της αγαπημένης σειράς της. Επιζεί μόνο η άσχημη υπηρέτρια με το λαγόχυλο που κρυβόταν για μήνες γράφοντας στίχους σε ένα τοίχο του υπογείου. Και στις τελευταίες φράσεις μπαίνει αργά στη σάλα, δεν βιάζεται, επιβίωσε και αυτό της φτάνει, τραβάει τις κουρτίνες στα παράθυρα και κοιτάζει έξω που πλησιάζει η άμαξα, ένα σκυλί δαλματίας γαυγίζει, ενώ ακούγεται η καμπάνα πάνω από τις πυκνές δεντροκορφές.
0: Αυτό ήταν και το μυστικό της ποίησης.
1: Ναι,
0: σήμερα.
1: Ήταν το ένιγμα. Το ένιγμα,
0: το της, ένιγμα ποίησης. Της ποίησης.
1: Τα αφήνει κάπως ανοιχτά πάντα αυτά τα ζητήματα.
0: Τα διέξοδα.
1: Έτσι.
0: Που ποτέ δεν λύνονται.
1: Να το συλλάβει απτά το συμπτωμιστικό και τελικά. Νομίζω μένει ενιγματικό και γρυφόδες.
0: Γι' αυτό υπάρχει το κουτί με τα άλυτα. Ό,τι δεν λύνεται θα το πετάμε εκεί. Και η ποίηση πρέπει όλα πια να τα εξηγούμε. Όλα πρέπει να εξηγούνται.
1: Θέτει ερωτήματα, δεν δίνει απαντήσεις.
0: Ναι, για ποιο λόγο πρέπει να τα εξηγούμε.
1: Και αυτό που υπονοεί βέβαια είναι ότι κάπως κινητοποιεί το θυμικό, το ψυχικό χώρο, το νοητικό συνειρμικό και το ψυχικό συναισθηματικό χώρο. Αυτό κινητοποιεί η ποίηση και αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει και με αυτές τις εικόνες, με την έντονη εικονοποίηση του το ποίημα αυτό. Πατάει στην εικόνα, σε μεγάλο βαθμό βέβαια. Στη δύναμη της εικόνας, στη δύναμη της μεταφοράς, στη δύναμη της παρομοίωσης, η ποίηση. Δεν είναι τυχαία αυτή η έκφραση του Σιμονίδη του Κίου στην αρχαιότητα ότι είναι ζωγραφία λαλούσα, είναι ζωγραφική που μιλάει η ποίηση. Αργότερα το πήρε ο Ωράτιος, το έκανε ούτ πικτούρα πόεζης. Είναι πολύ γνωστή αυτή η αναφώνηση ότι είναι σαν τη ζωγραφική η ποίηση, ούτ πικτούρα πόεζης. Και υπάρχει στενή συγγένεια όντως στην εικονοποίηση λόγω της μεταφοράς, που είναι το βασικό εργαλείο βέβαια που έχει στη διάθεσή της ποιήσης και το χρησιμοποιεί πολύ πιο έντονα από την πεζογραφία, από τη αφηγηματική πεζογραφία.
0: Είδες πως πλέκονται οι ζωές και οι ιδέες και οι ιστορίες που βρίσκονται πίσω από τους ανθρώπους.
1: Έτσι,
0: και με
1: έτσι.
0: Τη Δήμητρα την προηγούμενη ώρα, επειδή είχαμε τη Λάμια και εσύ έχεις κάνει και την ανάλυση και την ανάγνωση, ναι. Και έχετε συνομιλήσει με τη Δήμητρα, της έχεις κάνει και ένα ειδικό αφιέρωμα για τη συγκεκριμένη ποιητική συλλογή, όπως
1: ναι.
0: Αναφέρεις την τέχνη της ζωγραφικής μέσω της ποίησης της εικόνας, έτσι ακριβώς και η Δήμητρα μέσα από την ποιητική συλλογή Λάμια, η οποία βραβεύθηκε κιόλας, μας αναφέρει πως πρόκειται και για μία μουσική σύνθεση. Γιατί η ποίηση τραγουδιέται.
1: Όντως, όντως, όντως. Αυτή είναι και η δυσκολία.
0: Πόσες τέχνες εμπλέκονται τέλος πάντων. Πρέπει δηλαδή, νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τις τέχνες όταν ο ίδιος ο ποιητής έχει πολλά ερεθίσματα και έχει τριβή και με άλλες τέχνες. Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να παραμένεις μόνο σε μια τέχνη. Ναι, είσαι ποιητής, αλλά έχεις επηρεαστεί και από τα εικαστικά, από τη ζωγραφική, από το χορό, από την κίνηση, από τον κινηματογράφο, από τη μουσική.
1: Έτσι. Ναι, άλλωστε είναι πάρα πολύ κοντά στη μουσική, έτσι, λόγω του ρυθμικού λόγου που πάντα είναι ο σωστά οργανωμένος στίχος στην ποιήση, είναι κοντά στη μουσική.
0: Γι' αυτό
1: είναι
0: και μελοποιείται.
1: Κοντά, μελοποιείται. Είναι κοντά, όπως το λες, στα εικαστικά σογραφική. Το είπα και στη φωτογραφία, αντλεί από την εικόνα, αντλεί όμως και από τη δράση, από την κίνηση, όπως την έχει ένα θεατρικό ή ένα κινηματογραφικό έργο ή ένα μυθιστόρημα. Έτσι λέει και μια ιστορία κάθε φορά, ένα ποίημα. Οπότε είναι κοντά και με αυτές τις τέχνες. Ουσιαστικά όλες οι τέχνες επικοινωνούν μεταξύ τους. Υπογείως αποτελούν μια ενότητα. Και γι' αυτό είναι σχηματική και κατανομή σε επιμέρους τέχνες, ανάλογα με τα εργαλεία και το μέσο που χρησιμοποιεί κανείς, βέβαια, για να εκφραστεί. Στην περίπτωση της ποίησης είναι βέβαια ο λόγος, η γλώσσα. Στην περίπτωση ζωγραφικής, βέβαια, το χρώμα κλπ. Κλπ. Έτσι. Στο χορό, η κίνηση του σώματος κλπ. Αλλά υπάρχει μια εσωτερική κοινή εκφραστική ανάγκη σε όλους τους καλλιτέχνες, η οποία η ανάγκη σε κάποιες τέχνες είναι βέβαια πιο δύσκολο. Δηλαδή, για να φτιάξεις, ας το πούμε, μια κινηματογραφική ταινία ή μια θεατρική παραγωγή, θέλεις πολλές συνεργασίες με πολλούς ανθρώπους. Στην ποίηση και έχει αυτή τη δύναμη και τη δημοκρατικότητα η ποίηση, ότι οποιοδήποτε μπορεί να πάρει ένα χαρτί και ένα μολύβι και να δοκιμαστεί στην αρένα, στο στίβο της ποίησης. Επειδή κάθε μέρα χρησιμοποιούμε το λόγο, από το σχολείο μάθαμε και να γράφουμε, φυσικά μπορεί κάποιος να δοκιμαστεί, και γι' αυτό είναι ανοιχτή δημιουργικά στον καθένα μας. Όπως κατά μία έννοια είναι και η φωτογραφία, που μπορεί κανείς με ένα κινητό, με φωτογραφική μηχανή ή με μια σχετικά φτηνή φωτογραφική μηχανή να δοκιμαστεί λίγο στο να εκφραστεί μέσω της εικόνας. Στην περίπτωση της ποίησης, μέσω του λόγου, ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Και άρα είναι σημαντικό ο καθένας να νιώθει και ότι ο ίδιος μπορεί να πλησιάσει αυτή την τέχνη και να δει τι του βγαίνει από μέσα, τι μπορεί και θέλει να εκφράσει, τι αγωνίες και έγνοιες έχει να καταθέσει στο χαρτί και να τις μοιραστεί με κάποιον άλλον. Είναι δηλαδή μια διαδικασία στην οποία εγώ κάνοντας και μαθήματα δημιουργικής γραφής, ενθαρρύνω τον κόσμο, ενθαρρύνω τους φίλους που έρχονται να δοκιμαστούν σε αυτό. Είναι πραγματικά φοβερό, έχει φοβερή δύναμη η έκφραση. Η έκφραση ανθρώπου, ειδικά όταν είναι σε στιγμή που είναι ζόρικη, σε μια συνθήκη που χρειάζεται να βγάλει κάτι από μέσα του, να εκτονώσει μια εσωτερική ενέργεια, μια εσωτερική πίεση. Και ακριβώς επειδή είναι τόσο προσβάσιμη και τόσο δημοκρατική, είναι τόσο λίγα τα εργαλεία που χρειάζεται, ένα μολύβι και ένα χαρτί, ένα στυλό, ένα χαρτί ή ένα πληκτρολόγιο στον υπολογιστή ή ένα κινητό στο οποίο μπορείς να γράψεις, μπορεί ο καθένας να δοκιμαστεί. Είναι κάτι που εμένα κάπως με ανακουφίζει αυτή η αίσθηση, ότι δεν κάνω κάτι ελιτίστικο, κάτι που χρειάζομαι χρήματα, μια μεγάλη παραγωγή για να κάνω μια, ξέρω, ολόκληρη ταινία. Άρα πρέπει να έχω επαφές, άκρες, να βρω παραγωγούς και διάφορα. Όχι. Έχω μόνος μου ένα χαρτάκι με ένα μολυβάκι, μπορώ και δοκιμάζομαι. Έτσι ξεκίνησα, πολύ ταπεινά και πολύ σεμνά. Έτσι ξεκινάμε όλοι μας, δοκιμαζόμαστε και μετά καμιά φορά αυτό το μέλι που βγαίνει, αυτό το μέλι μας αρέσει, είναι γλυκό και μας τραβάει και επανερχόμαστε και ξαναγράφουμε.
0: Μας κινεί και μας μετακινεί η ποίηση ούτως ή άλλως.
1: Και κάποια στιγμή κάπου μπορεί να φτάσει αυτό και να επικοινωνήσει και να μιλήσει και με κάποιον άλλον.
0: Εντάξει, εσύ είσαι και, να σου πω κάτι τώρα, Αλέξη, έχεις μπει και στη διαδικασία που ασχολείσαι με την ίδια τη διδασκαλία της δημιουργικής γραφής.
1: Ναι, ναι,
0: και πόσο έτσι ευχάριστο είναι αυτοί οι άνθρωποι, εσύ δηλαδή συγκεκριμένα, στην προκειμένη περίπτωση, να έρχεσαι σε επαφή με άλλους ανθρώπους που στην ουσία μπορείς να τους δώσεις το κίνητρο να γράψουν και το εξελικτικό μέσο, το οποίο τι είναι στην ουσία, να ξεπεράσεις ό,τι φοβία έχεις και κάτσε γράψε την ημέρα 50 λέξεις και σκόρπιες ας είναι. Αν γράφεις κάθε μέρα 50 λέξεις, είχε πει ένας καλός φίλος γραφιάς, κάποια στιγμή ζάχαρη και μέλι θα το βρεις μπροστά σου. Τι άλλο έχεις ετοιμάσει για να μας διαβάσεις?
1: Έχω ένα ποίημα που θα ήθελα να σας διαβάσω που λέγεται «Λίγα λόγια για το κυνήγι». Λοιπόν, να το πούμε ίσως. «Λίγα λόγια για το κυνήγι». Έχει και ένα μότο: άρδευση και σπονδές της δυναστείας των Τάν. Έχει μαζευτεί μια στρατιά μυρμήγκια στο μαρμάρινο στιθέο του μπαλκονιού. Ξεχυλίζουν από τις σχισμές στη βάση του τοίχου. Θυμάμαι ένα καλοκαίρι στη θάλασσα πριν από δεκαετίες. Ήταν ένα από τα πρώτα ταξίδια στους αμόλοφους του Βορρά, στο Βέστερλαντ, με τον σκελετό του Φαρόπλιου και το νησί Άμρουμ. Έπεφτε νωρίς το φθινόπωρο, σύννεφα στραγγίζαν το φως και μοιραία φυσούσε, γιατί θα ξεκίναγε το σχολείο. Υπήρχε μια μυρμικοφωλιά στα δοκάρια που στήριζαν τη στέγη του παράσπιτου, της αγρικίας που νίκιαζε ο θείος. Από τα παράθυρα φαινόταν η μουλιασμένη έρημος της δρυπιδωμένης απ' την άμποτη άμμου, η γάτα που κάνε τη δική της ανασκαφή, το σμήνος των γερανών που καθόταν στο πασαλόπηγμα, εποπτεύοντας τον περίπατο του νερού. Ο θείος υποδεχόταν όρθιος το σούρουπο, μπροστά στο κενό τζάκι και το σπαθί, πίνοντας και παραπατώντας. Η γυναίκα του παραμόνευε για να ισιώσει το χαλί. Οι αγορές προπόσεις του θείου ξεπερνιούνταν με μπράμς. Θυμάμαι να κυνηγώ τα μυρμήγκια που κατέβαιναν τον τοίχο και ξεκάμπιζαν στο χαλί, σκαρφάλωνα με τα παπούτσια στο σοφά και τα συλλάμβανα ανάμεσα σε ανεμόμυλους και απομιμήσεις των φλαμανδών. Τα σήκωνα με δύο δάχτυλα πάνω από το στόμα και τα τρώγα. Η Δανέζα Νταντά, που μονίμως καθάριζε φρούτα, εμφανιζόταν στην καμαρόπορτα σαν αρχάγγελος και σφύριζε με τα δόντια για να μου αποσπάσει την προσοχή χωρίς να με μαλώσει. Ίσως γνωρίζω πολύ περισσότερα πράγματα τώρα, αλλά κοιτώντας μέσα μου τα παλιά μυρμήγκια να ξανοίγονται στο τρικυμισμένο χαλί, μοιάζουν όλα τα σημεία του χρόνου να εκτείνονται στην ίδια ευθεία, σαν συλλαβές μιας τελεσίδικης ρίσης. Και καθώς συλλέγεται διαρκώς υλικό και υπάρχουν ευθύνες, είναι δύσκολο να σταθείς λίγο απόμερα και να καταλάβεις τι μένει.
0: Και πώς την ποιήση μπορείς να πεις ότι μια εποχή αλλάζει? Μοιραία φυσούσε γιατί θα ξεκίναγε το σχολείο. Έτσι δεν είναι, Αλέξιε? Αυτό δεν είναι η ποίηση?
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πώς περιγράφεις μια εποχή, την αλλαγή αυτή?
1: Μετά το καλοκαίρι, η αρχή του σχολείου, ποιος το ήθελε?
0: Ποιος θα μου το έλεγε ότι μοιραία φυσούσε, ξεκίναγε το σχολείο? Ναι, αλλά αυτό, ναι, αυτό όμως δεν είναι ακριβώς, αυτό δεν είναι.
1: Έτσι, έτσι. Είναι μια λοξίματιά στα πράγματα, έτσι, μια ανοικίωση μας βγάζει από τα οικεία, τα συνηθισμένα, τα τετριμένα, και προκαλεί αυτό το παραξένισμα, αυτή η λοξίματιά, και το κλείσιμο του ματιού βέβαια στον αναγνώστη, ο οποίος πολύ καλά καταλαβαίνει πώς το εννοείς, όταν λες ότι μοιραία φυσούσε γιατί θα ξεκίναγε το σχολείο. Έτσι ήταν. Εποχές που χαιρόμασταν το καλοκαίρι και δεν θέλαμε να τελειώσει.
0: Τρεις μήνες ξυπόλοιτοι που μας χάνανε, γιατί όλοι είχαμε ένα εξοχικό ή μία έτσι αγαπημένη συνήθεια να πηγαίνουμε σε σπίτια ακόμα και φίλων, συγγενών, ώστε να περνούμε όλοι μαζί το καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι καλοκαίρι παιδικής προεφηβείας ή ακόμα και πιο μικρή, όταν ήμουνα και εγώ και πολλά παιδιά έτσι της γενιάς μας, που να μην έχουν περπατήσει ξυπόλυτα, να μην έχουν μετρήσει κλισέ, αλλά ναι, έτσι είναι, τα παγωτά τους, τα μπάνια τους.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή ήταν ανέμελα χρόνια, υπέροχα, και ερχόμασταν και σε επαφή με τη φύση, και αυτό αμέσως τι σου δημιουργεί? Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν στο DNA σου πράγματα τα οποία αποτελούν στοιχεία της ίδιας της φύσης, ότι είσαι ένα με αυτή, είσαι μέρος της, είσαι δημιούργημά της, είσαι παιδί της, ανήκεις εκεί. Εκεί το καταλαβαίνεις.
1: Είχε τη Δήμητρα πιο πριν, την Κοτούλα, όλα τα παιδικά χρόνια μεγάλωσε στην Ξάνθη, ήταν συνδεδεμένη με την Ξάνθη. Εγώ τα καλοκαίρια τα παιδικά πάντα πηγαίναμε και παραθερίζαμε στη Σαντορίνη. Έχω συνδεθεί πάρα πολύ με αυτό το νησί. Τη Σαντορίνη είναι καταγωγή του παππού.
0: Ο πατέρας σου.
1: Ακριβώς. Ο πατέρας μου. Και πηγαίναμε στο καμάρι της Σαντορίνης, όπου έχει στην ωραία αυτή η μαύρη, με το μαύρο βότσαλο παραλία του καμαριού της Σαντορίνης. Έχει ένα εκκλησάκι στο βράχο, εκεί που ενώνεται η παραλία, η θάλασσα και ο βράχος. Το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, που είναι της οικογένειας από παλιά. Και εκεί πηγαίναμε ως παιδιά. Κάτω μπροστά μας ήταν ακριβώς η παραλία. Δηλαδή κατεβαίναμε 20 καλιά και ήμασταν στην παραλία με το μαύρο βότσαλο, και εκεί περνάγαμε τα παιδικά καλοκαίρια, και έχω γράψει ολόκληρο βιβλίο, Το καλοκαίρι στα λόγια. Ακόμα δεν έχει εκδοθεί, είναι ένα που ετοιμάζω τώρα, Το καλοκαίρι στα λόγια, για εκείνα τα πίθανα καλοκαίρια, τα τελείωτα στη Σαντορίνη, στο καμάρι, με όλες αυτές τις υπέροχες αναμνήσεις. Μετράγαμε όχι μόνο μπάνια και παγωτά, έτσι ακριβώς όπως το λες, παγωτά και μπάνια, μετρούσαμε και σαύρες, το πόσες σαύρες βλέπαμε κατά
0: να
1: τη περνούν. Διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Και τα τζιτζίκια που πιάναμε, τα τζιτζίκια που τα πιάναμε από τα φτερά για να ακούσουμε το τζιτζίτζι.
1: Η Σαντορίνη δεν είχε πολλά, είχε όμως αυτές τις απίθανες μικρές χρυσαλίδες που λέγονται τις σαυρίτσες αυτές που έχουν κάποια νησιά των Κυκλάδων.
0: Ναι. Μέσα στο σπίτι, αυτό... που είναι και μέσα στα σπίτια αυτές.
1: Παντού. Αυτά, και μικρά φυδάκια είχαμε εκεί.
0: Εσύ Σαντορίνη, εγώ Σκύρο από τη μεριά της μαμάς, οπότε γι' αυτό σου μίλησα για τζιτζίκια. Είμαστε ψιλοσποράδες, βέβαια έβοια είναι. Ναι. Ξέρεις, νομοσεβίαση είναι.
1: Το Αιγαίο, πρέπει να πούμε, όλο το Αιγαίο έχει δώσει από τα καλύτερα πείματα. Έτσι, ο Ελίτης γιορτάσαμε τώρα.
0: Οι θάλασσες δεν τελειώνουν ποτέ, Μάινα. Βέβαια.
1: Οι 30 χρόνια είχαμε μόλις τώρα από το θάνατο του Οδυσσέα Ελίτη, του ίσως τελευταίου τεράστιου ποιητή που είχαμε. Και πραγματικά έτσι συγκινήθηκα, γιατί θυμάμαι τώρα που κάνουμε και ραδιόφωνο και μιλάμε στο ραδιόφωνο, θυμάμαι εγώ ελάχιστες φορές έτυχε όταν μπήκα στο μπάνιο να κάνω ένα ντους, ξέρω εγώ, να πάρω το ραδιόφωνο. Συνήθως δεν ακούω μέσα στο μπάνιο. Είχε 2-3 φορές στη ζωή μου το έκανα. Μία φορά ήταν η μέρα που πέθανε ο Ελίτης. Και θυμάμαι στο ραδιόφωνο, που είναι απραγματική ιστορία, το δεσμεύομαι με το χέρι στην καρδιά ότι είναι ειλικρινές αυτό που λέω. Και θυμάμαι. Που εγώ λάτρησα, ας πούμε, τις ποιήσεις ήδη τότε, πριν από 30 χρόνια γράφω και δημοσιεύω 33 χρόνια, οπότε ήμουνα μέσα στο στίβο ήδη, και θυμάμαι να ακούω την είδηση αυτή του θανάτου από το ραδιόφωνο και να κάθομαι εκεί στην πανιέρα κάτω, ήμουνα στο σπίτι των γονέων μου, να κάθομαι κάτω στην πανιέρα και να μην μπορώ να συνεχίσω τον ντους. Για λίγο έμεινα να κρυώνω, σκεπτόμενος, αρκετά συγκλονισμένος, ότι έφυγε ο Ελίτης. Αισθανόμουν ότι ήταν ο τελευταίος μεγάλος. Είχε φύγει το 1990 ο Ρίτσος, είχε φύγει πιο νωρίς το 1991 ο Σεφέρης, βέβαια, και πολλοί άλλοι σημαντικοί. Ακολούθησαν κάποιοι ακόμα που ήταν σπουδαίοι, έτσι, ο Αναγνωστάκης, ο Καρούζος, η Δημουλά κλπ. Αλλά είχε φύγει και ο Λιβαδίτης το 88 που τον αγαπώ ιδιαίτερα. Και για μένα ήταν ένα ορόσημο αυτή
0: η μέρα, η ημερομηνία. Ναι.
1: Και πραγματικά είχα 10-15 λεπτά ένα κρυώνω, γινόσκα πάνω στην πανιέρα, συγκλονισμένος από το ότι ήρθε ο Ελίτης. Δηλαδή, αισθάνθηκα σαν να έφευγε ένας ο θείος μου, ας πούμε, ένας συγγενής μου, αισθάνθηκα ότι έφυγε. Δεν συγκλονίζομαι εύκολα, δεν είμαι υπερβολικά σε αυτό. Έχω αντοχές απέναντι στο
0: θάνατο. Ναι, με το θάνατο και την απώλεια. Ναι.
1: Με θωρακής και ίδια ποιήση μπορούμε και γράφουμε και αυτά τα πράγματα. Ο θάνατος είναι και η απώλεια. Κάθε μορφή απώλειας είναι αγαπημένο θέμα της ποιήσης. Γράφουμε συνέχεια για αυτά. Κάνουμε μια εκτόνωση στη χύτρα ταχύτητα, στην κατσαρόλα μας, στο θέμα της απώλειας και του θανάτου, με το να γράφουμε ποιήματα. Διοκετεύουμε τον πόνο και το πένθος στη γραφή μας. Αλλά εκείνη τη στιγμή τη θυμάμαι σαν να χάσα πολύ στενό συγγενή. Αισθάνθηκα σχεδόν ο ίδιος μια απειλή. Ότι πεθαίνουν τελικά οι ποιητές. Ο νέος άνθρωπος που ήμουν τότε, 21, αισθάνθηκα ξαφνικά. Ναι, αυτό το θάνατο μέσα στην προσπάθεια, σε αυτό το αγώνισμα της διάρκειας που είναι η ποιήση, γιατί αγωνιζόμαστε για να αφήσουμε ένα λιθαράκι στίχου. Και ένιωσα ότι ακόμα και ο τεράστιος Ελίτης, λοιπόν, φεύγει, έτσι πεθαίνει. Φοβερό. Και το σκεφτόμουν 15 λεπτά, ακούγεται κίτσα, αλλά είναι αληθινή ιστορία. Και κάπως βλέπει κανείς ότι στο χώρο που νιώθει κάτι δικό του, πόσο το βάζει μέσα στο παρτέρι του, το βάζει μέσα στην καρδιά του. Και μετά είναι μέρος της ταυτότητάς του. Ακόμα και ο ξένος άνθρωπος που ποτέ δεν τον συνάντησε, δεν τον συνάντησα προσωπικά ποτέ τον Ελίτη, το νιώθει δικό του άνθρωπο. Είναι φοβερό αυτό. Και συγκινείται με αυτόν και κλαίει με το θάνατό του.
0: Και με το Μαρία Νεφέλεγο κλαίω, μη σου πω.
1: Ναι, και να πω ένα ακόμα σε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι, οι κολοσσοί βέβαια, οι κολοσσοί γίγαντες της ποιήσεως, είχαν και μια τυχερή συνθήκη να έχουν τεράστιους μουσικούς. Βλέπετε τώρα τον Θεοδωράκη και τον Άξιον Εστί, που τον απογείωσε βέβαια. Mm-hmm. Το Άξιον Εστί γράφει το 59-60, το Νόμπελ το παίρνει το 79 ο Ελίτης. Σε αυτά τα 20 χρόνια, από το 59 μέχρι το 79, έχει απογειωθεί και διεθνώς η φήμη του Ελίτη και λόγω της μελοποίησης από το Θεοδωράκη. Ζούμε σε εποχές που εμείς οι ποιητές πρέπει τα βοτσαλάκια μας να προσπαθούμε να τα μοιράζουμε σε ανθρώπους, να πηγαίνουμε σε εκδηλώσεις, να μιλάμε με φίλους, να ερχόμαστε στο ραδιόφωνο, να μοιράζουμε στα σχολεία κάτι, να δίνουμε ένα μικρό, ας πούμε, το μικρό μεσοβολό, το μικρό αυτό βοτσαλάκι, το κοχυλάκι μας, να το μοιράζουμε στάγδι, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν έχουμε πια αυτούς τους πολλαπλασιαστικούς μηχανισμούς που μπορεί σε μια άλλη εποχή ίσως να δίνανε και μια απότομη όθηση απότομη όθηση αναπητική στην ποιήση. Και έτσι κάνουμε και αυτό το γυρολόγο που λέω και εγώ με τα μικρά μας πληματάκια, ελπίζοντας ότι θα μιλήσουν, θα συνομιλήσουν με κάποιον και θα τον εμπνεύσουν και θα τον οδηγήσουν και εκείνον στο να καταθέσει τους δικούς του.
0: Στην εποχή που ζήσαν όλοι αυτοί οι μεγάλοι διανοούμενοι, αυτοί οι πνευματικοί μας δάσκαλοι, μοσχομύριζε ο τόπος. Ναι. Πόσες προσωπικότητες επισκεπτόταν τότε την Ελλάδα λόγω των ποιητών, λόγω των μουσικών μας, των συγγραφέων, ακόμα και των πολιτικών μας?
1: Είναι αλήθεια ότι...
0: ήταν κάπως...
1: Και βέβαια ήταν και πιο συγκεντρωμένη προσοχή, έτσι, ένα καλό που είχε...
0: Λες και ήμασταν σε μια εποχή διαφωτισμού, ήταν το 50 και το 60, όσον αφορά τις τέχνες και τα γράμματα, η Ελλάδα, η χώρα μας. Σαν αναγέννηση, λες και περνούσαμε εκείνη την εποχή.
1: Έχεις δίκιο και υπάρχει και κάτι ακόμα, ότι ήταν πιο συγκεντρωμένα τα μέσα, με την έννοια ότι μπορούσε να υπάρξει σοβαρή μεσολάβηση. Ο δημοσιογράφος θα κάνει καλά τη δουλειά του, ο παραγωγός, ο ραδιοφωνικός, φιλτράρει για σένα και σου φωνάζει έναν άνθρωπο και θεωρεί ότι αξίζει να ακούσεις τι έχει να πει. Αυτή η μεσολάβηση είναι πολύ σημαντική, που έχει εν μέρει εκλείψει ή περιοριστεί στις μέρες μας, όπου ο καθένας έχει αυτά τη δυνατότητα αυτοπροβολής και δικτύωσης, και επειδή δεν υπάρχει ο μεσάζων που κάνει ένα φιλτράρισμα, το οποίο κατά τη γνώμη είναι σημαντικό αυτό το φιλτράρισμα, το τι είναι άξιο να ακουστεί, να δημοσιευτεί ή να βγει στον αέρα και τι ενδεχομένως να είναι και λίγο χάσιμο χρόνο απλά για να γεμίζουμε στο σκορολάρισμα τις οθόνες μας. Αυτό το μεσολάβημα που κάνει και το ραδιόφωνο για μένα, που είναι ένα φίλτρο, έτσι, η Μερσιάνα και ο κάθε παραγωγός φιλτράρει, διαβάζει, ανοίγει τα αυτιά, αφού γκράζεται δεξιά-αριστερά και επιλέγει στοχευμένα πράγματα για να τα προβάλλει και να τα συζητήσει με το κοινό. Αυτός ο ρόλος του, το λειτουργήμα του μεσάζοντα είναι ιερό κατά τη γνώμη μου. Όταν εκλείπει, έχεις μια ισοπαίδωση αξιολογική και μια ισοπαίδωση στο τι αξίζει το χρόνο μας, αξίζει το λίγο χρόνο που έχει ο καθένας, τον ελεύθερό του. Και συχνά χάνεται σε διασπάσεις και περισπάσεις και ανούσια πράγματα. Γι' αυτό θεωρώ, είναι ένας ακόμα λόγος, είπα δύο-τρεις ιρείς στον παρόδο σήμερα στη συζήτησή μας, είναι ένας ακόμα λόγος για το οποίο το ραδιόφωνο είναι σημαντικό. Γιατί το ραδιόφωνο φιλτράρει, δεν σου βγάζει οτιδήποτε, δεν ανοίγει την πόρτα. Όποιος περαστικός είναι, έλα εδώ να μας πεις τι έχεις να πεις για την ποιήση και τέτοια. Δεν είναι αυτό το πράγμα που εν μέρει είναι δυστυχώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις μέρες μας. Εδώ έχεις έναν άνθρωπο που στοχευμένα σου λέει, άκου να δεις, εδώ η κυρία Κοτούλα ίσως σε ενδιαφέρει, έχει κάτι να πει. Ίσως η γραφή της έχει κάτι να σου δώσει. Άκου την. Και αυτό είναι το λειτουργήμα ενός ανθρώπου που επιλέγει τόσο συνετά και τόσο προσεκτικά όσο το κάνεις εσύ, όσο το κάνει η φίλη μας η Νατάσα Βυσαρίων ως κάτι στη Φωνή της Ελλάδας, όσο το έκανε ο αείμνηστος ο Νόε Παρλαβάντζας, θυμάμαι, ξεκίνησε εκπομπές τότε στη Φωνή της Ελλάδας πριν από πολλά χρόνια, πριν από 20 χρόνια με τον Νόε τον Παρλαβάντζα, όπως στη Γερμανία όταν ήμουν ο Deutschlandfunk, ένα ραδιόφωνο που εκπέμπει σε όλη τη Γερμανία, έχει έδρα την κολονία το Deutschlandfunk, που έκανα πολλές εκπομπές εκεί και διάβαζα ποιήση. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι, αγαπούσαν και την ποιήση και τις τέχνες και κάνανε τον καλύτερο πρέσβη, τον καλύτερο μεσάζ, τον καλύτερο διπλωμάτη. Αυτό που κάνεις, Μερσιάνα μου, είναι διπλωματία. Αυτό πρέπει να καταλάβει για ένας άνθρωπος όταν ανοίγει το ραδιόφωνο, όταν ανάβει το ραδιόφωνο, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι διπλωμάτες. Κάνουν δουλειά για μας. Και φέρνουν ανθρώπους γιατί σου λένε, έλα εδώ, νομίζω ότι μπορεί να σε ενδιαφέρει αυτό που θα πει. Αυτό το πράγμα είναι σπουδαίο λειτουργήμα. Αυτό έχω να πω.
0: Εγώ είμαι και τυχερή γιατί έχω και εξαιρετικούς συναδέλφους και είμαι και σε ένα μέσο, Αλέξιε, που υπηρετεί αμιγώς τον πολιτισμό με πολλές μάχες. Ναι. Έτσι. Και υπάρχουν και άνθρωποι που μπαίνουν μπροστά όλα αυτά τα χρόνια για να διατηρούμε τον πολιτισμικό μας χαρακτήρα. Και μάλιστα δεν θέλω να περιαυτολογήσουμε, γιατί δεν είμαι μέλος μιας ομάδας που νιώθω περήφανη, τουλάχιστον για τον 958 και γενικότερα κατ' επέκταση για την ελληνική ραδιοφωνία, το έχουμε συζητήσει. Αλλά είναι και αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν μπροστά και σου λένε, εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να περάσουν, να εξυγχρονιστούν, να εξελιχθούν, αλλά εμείς με νύχια και με δόντια πρέπει να κρατήσουμε κατά κάποιο τρόπο ένα αμιγώς πολιτιστικό ραδιόφωνο. Αγαπημένε, το ξέρεις ότι έχει περάσει η ώρα και θα σε κλείσω.
1: Να πω ένα τελευταίο. Έλεγα πάντα και δεν είναι δικιά μου η ατάκα, αλλά θα την οικειοποιηθώ και θα την παρουσιάσω σαν να είναι και καλά δικιά μου, ότι προτιμώ το ραδιόφωνο από την τηλεόραση γιατί είναι καλύτερη εικόνα. Αυτό είναι παλιά,
0: είναι φοβερό.
1: Φοβερή ατάκα για το επίπεδο που έχει το ραδιόφωνο όταν γίνεται σωστά. Είναι αυτό που λέμε σινεμά του μυαλού και τα σε ταξιδεύει Και όπως λέει ένας άλλος φίλος, θυμάμαι παραγωγός στην Κολονία, εκεί στον Deutsche Funk, που έλεγε ότι στο ραδιόφωνο, αν θέλεις, μπορείς να κλείσεις τα μάτια. Στην τηλεόραση πρέπει να τα κλείσεις.
0: Πρέπει να τα κλείσεις. Οφείλεις να τα κλείσεις. Αλέξη, Μάινα, δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω. Πάντοτε είναι αυτή η ευχάριστη συγκυρία όταν βρισκόμαστε έτσι στον αέρα και μπορούμε και συνομιλούμε και επικοινωνούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ο τρόπος που χειρίζεσαι και δημιουργείς κόσμους, μικρούς, μεγάλους, φανταστικούς, πραγματικούς, τοπικούς, με αυτό το ταλέντο που έχεις να μπορείς να παίξεις με τις λέξεις, για μας είναι πολύ σημαντικό. Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, Μερσιάν Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, Αλέξιος Μάινας, σπουδαίος καταξιωμένος ποιητής της γενιάς της κρίσης, είναι η πρώτη γενιά ποιητών του 21ου αιώνα. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, μέσα από τη συχνότητα του 958. Αλέξη, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Χίλια ευχαριστώ από την καρδιά μου. Χίλια ευχαριστώ από την καρδιά μου. Να είστε καλά όλοι.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Κουτελοπούλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στους Blondie ή καλύτερα στην Debbie Harry, η οποία την 1η Ιουλίου γιόρτασε τα γενέθλιά της, έκλεισε τα 81 της χρόνια, παραμένοντας μία από τις πιο επιδραστικές και διαχρονικές προσωπικότητες στην ιστορία της ροκ μουσικής και φεμινιστικό πρότυπο. Με αφορμή λοιπόν αυτή την επέτειο θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή της μέσα από τη μουσική φυσικά, αλλά και μέσα από τις σελίδες της αυτοβιογραφίας της με τίτλο Face It, που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2019. Για το ευρύ κοινό υπήρξε το εκθαμβωτικό πρόσωπο των Blondie, όμως πίσω από την εικόνα της ξανθιάς Femme Fatale βρισκόταν μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη καλλιτέχνηδα, καθώς η εκπληκτικά όμορφη τραγουδίστρια που συστήθηκε στη mainstream Αμερική απέδειξε ότι ήταν πολλά περισσότερα από μια εντυπωσιακή παρουσία, ξεχωρίζοντας ως χαρισματική τραγουδοποιός, πολυοργανίστρια και ως μια προσωπικότητα που δεν δίστασε ποτέ να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο. Παρότι καθιερώθηκε ως το απόλυτο fashion icon στα τέλη της δεκαετίας του 70, η ίδια θεωρεί ακόμα και σήμερα τον εαυτό της ένα anti-style, σύμβολο της αντικουλτούρας. Αυτή η αντισυμβατική της φύση αποτυπώνεται έντονα και στην κοινωνική της δράση, καθώς ως ακτιβίστρια μάχεται σταθερά για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλας κοινότητας, την καταπολέμηση του AIDS, αλλά και για κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η προστασία των μελισσών, ενώ παράλληλα ακολούθησε και μια αξιόλογη πορεία ως ηθοποιός με περισσότερες από 60 συμμετοχές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Φυσικά είναι παγκοσμίως γνωστή ως η φωνή και η ηγέτιδα των Blondie, ενός συγκροτήματος που αποτύπωσε μοναδικά τον παλμό της underground σκηνής της Νέας Υόρκης, καθώς τα κλασικά κομμάτια τους ήταν ένα μείγμα από glam, punk, power pop, disco, rap και πειραματικό θόρυβο, που ακουγόταν εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε είχε προηγηθεί. Η ίδια υπήρξε δημιουργός αμέτρητων επιτυχιών σε διαφορετικά μουσικά είδη, αφού πέρασε με την ίδια άνεση από τον punk στη reggae και στη disco, ενώ έγραψε ιστορία με το Rapture, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στην κορυφή των αμερικάνικων charts, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι με στοιχεία rap. Παράλληλα, η Debbie Harry γνώρισε μεγάλη επιτυχία και ως όλο καλλιτέχνηδα πριν επανενώσει τελικά το συγκρότημα στα τέλη της δεκαετίας του 90. Η προσφορά της αναγνωρίστηκε και επίσημα το 1999, όταν το μουσικό κανάλι VH1 την κατέταξε στη 12η θέση της λίστας με τις 100 σημαντικότερες γυναίκες στην ιστορία του rock'n'roll. Ξεκινήσαμε με το Sandy Girl από το Parallel Lines του 1978 και συνεχίζουμε με το Ex-Offender, κυκλοφόρησε το 1976 ως τον ντεπούτο single των Blondie και συμπεριλήφθηκε στο πρώτο ομώνυμο άλμπουμ τους. I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on.

Η Ντέμπορα Αν Χάρι, γεννημένη ως Άντζελα Τρίμπλα, ήρθε στον κόσμο την 1η Ιουλίου του 1945 στο Μαϊάμι. Ήταν μόλις 3 μηνών όταν υιοθετήθηκε από την Κάθριν και τον Ρίτσαρτ Χάρι, ένα ζευγάρι που διατηρούσε κατάστημα δώρων στο Νιου Τζέρσι, όπου και μεγάλωσε. Η υιοθεσία άφησε βαθύ αποτύπωμα στην παιδική της ηλικία. Στην αυτοβιογραφία της περιγράφει με ειλικρίνεια το αίσθημα εγκατάλειψης που τη συνόδευε για χρόνια, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Υποθέτω πως κάπου στο υποσυνείδητό μου επαναλαμβανόταν διαρκώς η εικόνα ενός γονιού που με άφηνε κάπου και δεν επέστρεφε ποτέ». Ήταν μια σκέψη που, όπως η ίδια παραδέχεται, διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη της να αναζητήσει τη θέση της στον κόσμο. Μετά τις σπουδές της στις ανθρωπιστικές επιστήμες, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, αποφασισμένη να δοκιμάσει την τύχη της. Για να επιβιώσει έκανε κάθε είδους δουλειά, εργάστηκε ως γραμματέας, ως σερβιτόρα, ακόμη και ως playboy bunny, πριν η μουσική αρχίσει να καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο στη ζωή της. Η πρώτη της επαγγελματική επαφή με τη δισκογραφία ήρθε το 1968, όταν συμμετείχε ως τραγουδίστρια στο folk συγκρότημα Wind in the Willows. Η πορεία του συγκροτήματος αποδείχτηκε σύντομη, καθώς κυκλοφόρησε μόνο έναν δίσκο, όμως εκεί βρίσκονται οι πρώτες καταγεγραμμένες ηχογραφήσεις της Debbie Harry. Από εκείνο λοιπόν το μοναδικό δίσκο των The Wind in the Willows ακούμε το My Angel Used to Love Me But She Died, από το 1968.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η επόμενη στάση στην πορεία της αποδείχτηκε πολύ πιο καθοριστική, καθώς στις αρχές της δεκαετίας του 70 εντάχθηκε στο γυναικείο συγκρότημα The Stilettos, ένα από τα σχήματα που κινούνταν στην underground σκηνή της Νέας Υόρκης. Εκεί γνώρισε τον κιθαρίστα Chris Stein και η συνάντηση αυτή εξελίχθηκε σε μια καθοριστική προσωπική και καλλιτεχνική σχέση, θέτοντας τις βάσεις για τη μετέπειτα δημιουργία των Blondie. Πριν φτάσουμε όμως εκείνη τη στιγμή, ας ακούσουμε τη γυναικεία μπάντα The Stilettos με το One Fine Day.

Το 1973 λοιπόν εντάχθηκε στο group The Stilettos, ένα σχήμα που εμφανιζόταν ουσιαστικά σε μικρά κλαμπ της Νέας Υόρκης, και σε μία από αυτές τις εμφανίσεις στην Bowburn Tavern γνώρισε τον κιθαρίστα Chris Stein. Αυτή η συνάντηση δεν έφερε μόνο έναν μεγάλο έρωτα, αλλά και μια δημιουργική μουσική συνεργασία που τους οδήγησε γρήγορα στην καρδιά της ανερχόμενης punk σκηνής της Νέας Υόρκης και συγκεκριμένα στο θρυλικό CBGB, το μικρό κλαμπ που έμελε να γίνει το λίκνο του αμερικάνικου punk και της new wave σκηνής. Η ατμόσφαιρα του χώρου ήταν κάθε άλλο παρά λαμπερή, με την ίδια να θυμάται αργότερα με χιούμορ ότι το μέρος ήταν ζεστό, αποπνικτικό και γεμάτο μυρωδιές από μπύρα, σκυλιά και άρωμα Chanel νούμερο 5. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το ακατέργαστο περιβάλλον γεννήθηκε μια από τις πιο δημιουργικές μουσικές σκηνές της δεκαετίας του 70, από την οποία αναδείχθηκαν οι Blondie και πολλά ακόμη ιστορικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως οι Talking Heads, οι Patti Smith, οι New York Dolls, οι Television, οι Chris και Debbie φυσικά, αλλά και οι Ramones, οι οποίοι άνοιξαν για πρώτη φορά τη σκηνή του CBGB.

Η Ντέμπι Χάρη και ο Κρις Στάιν είχαν γίνει πλέον από τις γνώριμες παρουσίες στο CBGB, γι' αυτό και η δημιουργία της δικής τους μπάντας έμοιαζε σχεδόν αναπόφευκτη. Ωστόσο, σε μια σκηνή όπου κυριαρχούσαν οι δερμάτινες εμφανίσεις των Ramones και η ιδιόρυθμη αισθητική των Talking Heads, αναζητούσαν κάτι που θα τους έκανε να ξεχωρίσουν. Η Ντέμπι αποφάσισε να αλλάξει ριζικά την εικόνα της, βάφοντας τα μαλλιά της στο χαρακτηριστικό πλατινέ ξανθό που έγινε το σήμα κατά τεθέν της. Η νέα αυτή εμφάνιση δεν καθόρισε μόνο τη δική της ταυτότητα, αλλά ενέπνευσε και το όνομα του συγκροτήματος, Blondie, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brand names στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Ακούμε το Platinum Blonde, το πρώτο τραγούδι που έγραψε ποτέ η Ντέμπι Χάρη, το οποίο ηχογραφήθηκε ως demo το 1975 και περιλαμβάνεται ως bonus κομμάτι στο πρώτο ομώνυμο δίσκο των Blondie.

Στα μέσα της δεκαετίας του 70 η punk σκηνή της Νέας Υόρκης ήταν σχεδόν αποκλειστικά ανδροκρατούμενη. Οι γυναίκες που είχαν καταφέρει να αποκτήσουν ουσιαστική παρουσία ήταν ελάχιστες

και ανάμεσά τους ξεχώριζαν η Patti Smith και η Debbie Harry. Η Patti Smith θεωρούνταν ήδη μια εμβληματική μορφή της σκηνής, γεγονός που έκανε ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια των Blondie να καθιερωθούν. Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, η σχέση των δύο καλλιτεχνών υπήρξε ανταγωνιστική στα πρώτα χρόνια, με την Patti Smith να αμφισβητεί δημόσια το ταλέντο της Debbie Harry και να μην επιθυμεί να εμφανίζονται μαζί στις ίδιες συναυλίες. Αυτό δυσκόλεψε σημαντικά τις εμφανίσεις των Blondie, οι οποίοι αναγκάστηκαν να δώσουν σκληρό αγώνα για να βρουν χώρο στη μουσική σκηνή. Παρά τις δυσκολίες, το συγκρότημα παρέμεινε κοντά στο CBGB, στην υποβαθμισμένη τότε περιοχή του Bowery, μια γειτονιά που αντανακλούσε την οικονομική κρίση της Νέας Υόρκης στη δεκαετία του 70. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σκληρό αστικό περιβάλλον διαμορφώθηκε ο ήχος και η αισθητική των Blondie, οι οποίοι λίγα χρόνια αργότερα θα κατάφερναν να ξεφύγουν από τα όρια της τοπικής punk σκηνής και να γνωρίσουν παγκόσμια επιτυχία. Θα περάσουμε στο τραγούδι Rip Hair to Shreds από το πρώτο μόνιμο άλμπουμ τους, σε σύνθεση της Debbie Harry και του Chris Stein. Οι στίχοι του αποτελούν μια καυστική σάτυρα απέναντι στον κίτρινο τύπο και στον τρόπο με τον οποίο τα σκανδαλοθυρικά περιοδικά αντιμετώπιζαν και διαπόμπευαν τις γυναίκες, σχολιάζοντας με κακεντρέχεια την εμφάνιση και την προσωπική του ζωή. Αν και αρχικά κάποιοι στην underground punk σκηνή θεώρησαν ότι το τραγούδι στρεφόταν εναντίον συγκεκριμένων καλλιτέχνηδων, η πραγματική του στόχευση ήταν η σεξιστική και υποτιμητική ματιά των μέσων ενημέρωσης απέναντι στις γυναίκες.

Τα πρώτα τους χρόνια η Ντέμπι Χάρη και ο Κρις Στάιν ζούσαν σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής δυσχέρειας σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά της Νέας Υόρκης. Εκεί έπεσαν θύματα βίαιης ληστείας μέσα στο σπίτι τους, κατά την οποία η Ντέμπι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, ένα βαθιά τραυματικό γεγονός για το οποίο μίλησε δημόσια πολλά χρόνια αργότερα. Η ίδια έχει επίσης αφηγηθεί ότι κάποτε κατάφερε να ξεφύγει από έναν άνδρα που επιχείρησε να την απαγάγει με αυτοκίνητο, υποστηρίζοντας πως αργότερα αναγνώρισε στο πρόσωπό του τον διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο Ted Bundy. Αν και η συγκεκριμένη ιστορία έχει αμφισβητηθεί, η Ντέμπι Χάρη εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να υποστηρίζει ότι συνέβη. Παρά τις δυσκολίες, εκείνη και ο Κρις Στάιν αποχώρησαν από τους Στιλέτος και δημιούργησαν το δικό τους συγκρότημα, το οποίο αρχικά ονόμασαν Angel and the Snake. Λίγους μήνες αργότερα το μετονόμασαν σε Blondie, εμπνευσμένοι από το Blondie, την προσφώνηση που απίφθηναν συχνά περαστικοί και οδηγοί φορτηγών στην Ντέμπι στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Όπως έχει αφηγηθεί η ίδια, το όνομα της φάνηκε απλό, εύηχο και εύκολο να το θυμάται κανείς. Το 1975 η σύνθεση του συγκροτήματος άρχισε να σταθεροποιείται. Ο μπασίστας Γκάρι Βάλεντάιν συνέβαλε στη διαμόρφωση της χαρακτηριστικής αισθητικής των Blondie και έγραψε το πρώτο του σίγγλ, ενώ λίγο αργότερα τη θέση στα τύμπανα ανέλαβε ο Κλεμ Μπέρκ, ο οποίος έπεισε την Ντέμπι Χάρη και τον Κρις Στάιν να μην εγκαταλείψουν το συγκρότημα όταν σκέφτονταν να το διαλύσουν. Την ίδια χρονιά η μπάντα ηχογράφησε τα πρώτα της demo με παραγωγό τον Alan Bedrock, μια σημαντική μορφή της punk σκηνής του CBGB, ενώ με την προσθήκη του Jimmy Destri στα πλήκτρα διαμορφώθηκε ο βασικός πυρήνας των Blondie. Με αυτή τη σύνθεση ηχογράφησαν το πρώτο τους άλμπουμ, κυκλοφόρησε το 1976 και από εκείνο το δίσκο θα περάσουμε να ακούσουμε το Rifle Range για την Private Stock Records.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μαζί με την Ντέμπι Χάρη και τον Κρις Στάιν, ο Τζίμι Ντέστρι εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς δημιουργούς των τραγουδιών των Μπλόντι. Εκείνη την περίοδο το συγκρότημα εμφανιζόταν τακτικά στο ιστορικό CBGB, όπου τράβηξε την προσοχή του παραγωγού Ρίτσαρντ Γκόττερερ. Εντυπωσιασμένος από τις ζωντανές εμφανίσεις τους, τους εξασφάλισε συμβόλαιο με την ανεξάρτητη Private Stock Records και ανέλαβε την παραγωγή του πρώτου ομώνυμου άλμπουμ τους το 1976. Αν και ο δίσκος δεν σημείωσε αμέσως εμπορική επιτυχία, το τραγούδι In The Flesh γνώρισε απρόσμενη απήχηση στην Αυστραλία, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 2 των charts, όταν ένας ραδιοφωνικός παραγωγός έπαιξε κατά λάθος την πίσω πλευρά του single, αντί για το τραγούδι που προωθούσε η δισκογραφική εταιρεία. Ήταν η πρώτη σημαντική εμπορική επιτυχία των Blondie και η πρώτη ένδειξη ότι το συγκρότημα μπορούσε να ξεπεράσει τα όρια της νεοϊορκέζικης punk σκηνής. Ακούμε το In The Flesh.

Η επιτυχία στην Αυστραλία έδωσε στους Blondie την αυτοπεποίθηση αλλά και την διαπραγματευτική δύναμη που χρειάζονταν για το επόμενο βήμα. Έτσι το 77 εξαγόρασαν το συμβόλαιό τους από την Private Stock Records και υπέραψαν στη Βρετανική Chrysalis. Την ίδια χρονιά ήρθε και άλλη μια μεγάλη ευκαιρία όταν ο Iggy Pop και ο David Bowie τους επέλεξαν ως support στην κοινή τους περιοδία. Λίγο αργότερα αποχώρησε ο μπασίστας Gary Valentine, ενώ το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Plastic Letters ηχογραφήθηκε χωρίς μόνιμο μπασίστα, καθώς το συγκρότημα χρησιμοποίησε session μουσικούς μέχρι την ένταξη του Nigel Harrison ως νέου μέλους. Η αλλαγή δισκογραφικής εταιρείας αποδείχθηκε καθοριστική το 1978. Το δεύτερο άλμπουμ του στο Plastic Letters κυκλοφορεί και από εκεί ξεχωρίζει το Denis Denis, μία διασκευή της επιτυχίας Denis των Randy and the Rainbows από το 1963. Τους ακούμε την αυθεντική εκτέλεση.

Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του Denise από τους Randy and the Rainbows. 15 χρόνια αργότερα οι Blondie επανέφεραν το κομμάτι στο προσκήνιο με τη δική τους εκδοχή. Ήταν το τραγούδι που άνοιξε το δρόμο για όσα θα ακολουθούσαν.

Η πραγματική καταξίωση των Blondie ήρθε το 1978 με το τρίτο τους άλμπουμ, το Parallel Lines. Σε αυτό το δίσκο το συγκρότημα απομακρύνθηκε από τον punk ήχο των πρώτων χρόνων, ενσωματώνοντας στοιχεία pop, disco και new wave. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η συνεργασία τους με τον Αυστραλό παραγωγό Mike Chapman, ο οποίος στην αρχή είχε σοβαρές επιφυλάξεις για τις μουσικές τους δυνατότητες και τους υπέβαλε σε απαιτητικές ηχογραφήσεις, επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή ερμηνεία από κάθε μέλος του συγκροτήματος. Παρά τις εντάσεις, το αποτέλεσμα τον δικαίωσε. Το Parallel Lines έγινε το άλμπουμ που τους καθιέρωσε διεθνώς, φτάνοντας στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 6 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή το Heart of Glass εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία, κατακτώντας την κορυφή των Βρετανικών και Αμερικανικών charts. Η στροφή προς έναν πιο εμπορικό ήχο προκάλεσε αντιδράσεις από μέρος των πρώτων οπαδών τους, οι οποίοι θεώρησαν ότι το συγκρότημα είχε απομακρυνθεί από τις παν καταβολές του. Ωστόσο, το τραγούδι και το βίντεο κλιπ του ανέδειξαν την Ντέμπι Χάρι σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές και σύμβολο της pop κουλτούρας στα τέλη των 70s.

στην αυτοβιογραφία της, η οποία βασίζεται σε μια σειρά συνεντεύξεων που παραχώρησε στη μουσικό και δημοσιογράφο της ροκ Σίλβι Σίμονς, η Ντέμπι Χάρη θυμάται πως γεννήθηκε η τελική εκδοχή του τραγουδιού. Το Heart of Glass ήταν από τα τελευταία τραγούδια που δουλέψαμε, γράφει. Ο Μάικ Τσάπμαν μας ρώτησε αν υπήρχε άλλο υλικό και το ότι θυμηθήκαμε ένα παλαιότερο κομμάτι που αποκαλούσαμε The Disco Song. Το είχαμε ήδη ηχογραφήσει στο πρώτο μας demo σε ένα υγρό υπόγειο στούντιο με έναν πιο funk προσανατολισμό. Στις ηχογραφήσεις του Parallel Lines το τραγούδι άλλαξε εντελώς χαρακτήρα. Ο Chris Stein άρχισε να πειραματίζεται με ένα Roland Cobu Rhythm, ένα από τα πρώτα drum machines της εποχής, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό ηλεκτρονικό ρυθμό που έγινε η βάση ολόκληρης της σύνθεσης. Πάνω σε αυτόν χτίστηκαν όλα τα υπόλοιπα όργανα. Η Ντέμπι Χάρη θυμάται ότι τόσο η ίδια όσο και ο Κρις ένιωθαν πως το αποτέλεσμα έφερνε περισσότερο στους Kraftwerk παρά στην κλασική δίσκο. Ήταν ένα τραγούδι που πατούσε σε διαφορετικούς κόσμους και ίσως γι' αυτό ακριβώς προκάλεσε τόσο έντονες αντιδράσεις όταν κυκλοφόρησε. Πολλοί από τους πρώτους φίλους της punk σκηνής κατηγόρησαν τους Blondie ότι εγκατέλειψαν τις ρίζες τους. Ο drummer Clem Burke συνήθισε να απαντά με χιούμορ πως αυτή ακριβώς η επιλογή τους έκανε πραγματικά punk. Δεν ακολουθούσαν ούτε καν τους κανόνες της ίδιας της punk σκηνής. Η επόμενη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος γεννήθηκε από μια ιδιαίτερα δυσάρεστη προσωπική εμπειρία της Ντέμπι Χάρη. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 ένας πρώην συντροφός της άρχισε να την παρακολουθεί επίμονα μετά τον χωρισμό τους. Η κατάσταση έγινε τόσο πιεστική ώστε αναγκάστηκε να αλλάξει τόπο κατοικίας για να ξεφύγει. Χρόνια αργότερα μετουσίασε αυτό το τραύμα σε δημιουργία. Αντί όμως να γράψει ένα τραγούδι γεμάτο φόβο ή οργή, επέλεξε να αφηγηθεί την ιστορία μέσα από τα μάτια του ίδιου του διώκτη της, επιστρατεύοντας ηρωνία και μαύρο χιούμορ. Έτσι γεννήθηκε το One Way or Another, το οποίο μπορεί να μην ξεπέρασε εμπορικά το Heart of Glass, εξελίχθηκε όμως σε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια των Blondie και σταθερό σημείο των ζωντανών τους εμφανίσεων μέχρι και σήμερα. Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Ζωή Κουτελοπούλου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στην Ντέμπι Χάρη και στους Blondie.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERTECO. Να καλωσορίσουμε τον Χρήστο Σιδερίδη στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην Ντέμπι Χάρη και τους Μπλόντι με αφορμή τα γενέθλια της Ντέμπι, καθώς τα 81 της χρόνια παραμένει ένα ζωντανό ορόσημο της μουσικής ιστορίας, ξεφυλίζοντας τις σελίδες της αυτοβιογραφίας της με τίτλο «Face It», ανακαλύπτουμε τη διαδρομή της μέσα από τα δικά της μάτια, όπου σκιαγραφεί τις πολλαπλές της ταυτότητες ως Ντέμπορα, ως Ντέμπι, αλλά και ως Άντζελα, το όνομα με το οποίο γεννήθηκε πριν από την υιοθεσία της. Από τις πρώτες ήδη σελίδες μαθαίνει κανείς πως η μελλοντική εμβληματική μορφή της punk rock ήταν απλώς ένα ονειροπόλο παιδί, ένα αγοροκόριτσο που έπαιζε στα δάση και αγαπούσε τα κατοικίδια της, ακόμα τα αγαπάει, λάτρευε τη μικρή της αδελφή και από τότε που θυμάται τον εαυτό της, μαγνήτησε το αντίθετο φύλο. Στο 12ο κεφάλαιο της αυτοβιογραφίας η Ντέμπι Χάρη αναστοχάζεται τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται τη ζωή τους, μετατρέποντάς την σε μία συνεκτική αφήγηση. Θέτει έτσι το κεντρικό ερώτημα κάθε αυτοβιογραφίας: τι επιλέγει κανείς να αποκαλύψει και τι να αποκρύψει, τι να ωρεοποιήσει και τι να υποβαθμίσει, πόσο από τον εσωτερικό και εξωτερικό του κόσμο είναι διατεθειμένος να μοιραστεί, τι μπορεί να συναρπάσει τον αναγνώστη και τι να τον κουράσει, αλλά και με ποιον τόνο, ρυθμό και χρώμα θα οργανώσει τις αναμνήσεις του ώστε να αποκτήσουν μια δική τους ιδιαίτερη μαγεία. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτει στον εαυτό της η Ντέμπι Χάρη, η Αμερικανίδα τραγουδοποιός, ηθοποιός και πάνω απ' όλα η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Blondie, με τους οποίους ηχογράφησε στις δεκαετίες του 70 και του 80 πολλές επιτυχίες που έφτασαν στην κορυφή των charts, ενώ στη συνέχεια γνώρισε επιτυχία και ως solo καλλιτέχνηδα, αλλά και ως ηθοποιός σε underground και ανεξάρτητες κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων το Videodrome του David Cronenberg, το Hairspray του John Waters και το Ιστορίες της Νέας Υόρκης του Woody Allen, πριν ακολουθήσει στα τέλη της δεκαετίας του 90 η δυναμική επιστροφή των Blondie.

Στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι Blondie βρίσκονταν στο απόγειο της καριέρας τους, το Call Me που έγραψαν η Debbie Harry και ο Ιταλός Giorgio Moroder για την ταινία American Gigolo. Έγινε τεράστια επιτυχία και το τραγούδι σήμα κατά τεθέν της ταινίας. Την ίδια περίοδο η Debbie Harry καθιερώθηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα της pop κουλτούρας, ποζάροντας ακόμη και για τον Andy Warhol, ενώ ο Chris Stein παρέμενε ενεργό μέλος της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας της Νέας Υόρκης, συμμετέχοντας και σε εκπομπές της τοπικής καλωδιακής τηλεόρασης, όπως το θρυλικό show TV Party. Το κομμάτι παρέμεινε για 6 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά μουσικά θέματα της δεκαετίας του 80. Όπως γράφει στην αυτοβιογραφία της, πιστή στην παράδοση του rock and roll, βαδίσαμε στα χνάρια όλων εκείνων των νεοφερμένων και των πρωτοπόρων που γύρισαν την πλάτη στις εκλεπτισμένες αποχρώσεις του swing και στη μελαγχολία των blues και επαναστάτησαν απέναντι στους star της αρένας του rock, στους γερασμένους rockers και στους μονίμως μαστουρωμένους χίπιδες της προηγούμενης γενιάς. Παρότι η λέξη punk έχει πολλές σημασίες και οι δισκογραφικές εταιρείες κάποια στιγμή προτίμησαν να την αντικαταστήσουν με την ετικέτα New Wave, εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει πραγματικά.

Οι Blondie όμως δεν επαναπαύτηκαν στην επιτυχία του Call Me. Λίγους μήνες αργότερα επέστρεψαν με μια ακόμη μεγάλη επιτυχία, το Tide Is High. Το τραγούδι είχε γράψει ο John Holt για το τζαμαϊκανό συγκρότημα The Paragons το 1967. Η διασκευή των Blondie που κυκλοφόρησε ως single το φθινόπωρο του 1980 και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ Auto American γνώρισε τεράστια επιτυχία και σύστησε το τραγούδι σε ένα νέο κοινό. Πριν ακούσουμε την εκδοχή των Blondie, ας επιστρέψουμε στην πρώτη του ηχογράφηση όπως την παρουσίασαν οι Paragons το 1967.

Παρά τη μεγάλη εμπορική επιτυχία που γνώριζαν πλέον οι Blondie, δεν έχασαν ποτέ την επαφή τους με την πολυπολιτισμική underground σκηνή της Νέας Υόρκης, μέσα στην οποία είχαν διαμορφωθεί καλλιτεχνικά. Εκεί συνάντησαν τον Fab Five Freddy, μία από τις πιο επιδραστικές μορφές των πρώτων χρόνων του hip-hop, του graffiti και της street art. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε στενή φιλία, με τον ίδιο να συμμετέχει ενεργά στον καλλιτεχνικό κύκλο της Debbie Harry και του Chris Stein. Ως πρωτοπόρος του γκράφιτι άφηνε την υπογραφή του στα βαγόνια του μετρό και στους δρόμους της πόλης, συμβάλλοντας στη γέννηση μιας νέας αστικής κουλτούρας με παγκόσμια απήχηση. Αυτή η δημιουργική συνάντηση σφράγισε και τη μουσική των Blondie με αποκορύφωμα το Rapture, το τραγούδι που σύστησε το rap στο ευρύ κοινό και κατέκτησε την κορυφή των αμερικάνικων charts.

Με το Rapture η Blondie άνοιξαν ακόμη ένα νέο δρόμο. Το τραγούδι από το άλμπουμ Auto American συνοδεύτηκε από το πρώτο βίντεο κλιπ με θέμα τη rap που προβλήθηκε από το MTV όταν το μουσικό κανάλι ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1981. Ήταν ακόμη μια απόδειξη ότι το συγκρότημα δεν ακολουθούσε απλώς τις μουσικές εξελίξεις, αλλά συχνά βρισκόταν ένα βήμα μπροστά από την εποχή του. Σήμερα στην εκπομπή ακούμε μουσική των Blondie, αλλά ταυτόχρονα ξεφυλίζουμε και την αυτοβιογραφία της Debbie Harry με τίτλο Face It. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου γίνεται φανερό ότι η Debbie Harry δεν υπήρξε μόνο μια ξεχωριστή προσωπικότητα της rock και pop κουλτούρας, ούτε ένα συμβατικό είδωλο του στυλ. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια τον Blondie δημιουργούσε τα σκηνικά της ρούχα ακόμα και από σακούλες απορριμμάτων και κολλητική ταινία. Με την ανεξάρτητη στάση της και τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε τη σκηνική της περσόνα, εξελίχθηκε και σε μία από τις πιο επιδραστικές γυναικείες παρουσίες της ροκ μουσικής, αμφισβητώντας τα στερεότυπα της εποχής της. Στο βιβλίο της θυμάται το να είσαι μια καλλιτεχνικά ανεξάρτητη γυναίκα ντυμένη με ρούχα που δήλωναν ξεκάθαρα τη θηλυκότητα και όχι μια ανδρική εικόνα αποτελούσε τότε μια πραγματική υπέρβαση των ορίων. Στα τραγούδια μας μιλούσε για θέματα που οι γυναίκες εκείνη την εποχή απλώς δεν τολμούσαν να αγγίξουν. Αντί να παρακαλώ τον άντρα μου να γυρίσει πίσω, του έδινα μια γερή κλωτσιά, τον πετούσα έξω και στη συνέχεια περνούσα και μόνη μου καλά. Η περσόνα που είχα δημιουργήσει στους Blondie ήταν σαν μια φουσκωτή κούκλα με μια σκοτεινή, προκλητική και επιθετική πλευρά. Αυτός ήταν ένας ρόλος που υποδιόμουν, αλλά τον εννοούσα απόλυτα.

Το 1981 η Ντέμπι Χάρι έκανε το πρώτο της βήμα ως όλο καλλιτέχνητα, ενώ την ίδια περίοδο άρχισε να στρέφεται πιο συστηματικά και στην υποκριτική. Ωστόσο, έναν χρόνο αργότερα, όταν οι Blondie επέστρεψαν με το άλμπουμ The Hunter, η ανταπόκριση του κοινού ήταν αισθητά μικρότερη από εκείνη των προηγούμενων κυκλοφοριών τους. Οι οικονομικές δυσκολίες, οι εσωτερικές εντάσεις και η αυξημένη χρήση ναρκωτικών είχαν ήδη επιβαρύνει το κλίμα μέσα στο συγκρότημα. Το καθοριστικό πλήγμα όμως ήρθε με τη διάγνωση του Chris Stein με την αυτοάνωση ασθένεια πέμφυγα, γεγονός που οδήγησε τους Blondie στη διάλυσή τους τον Σεπτέμβριο του 1982. Στις σελίδες της αυτοβιογραφίας της, η Debbie Harry περιγράφει με συγκινητική ειλικρίνεια εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Παρέμεινε διαρκώς στο πλευρό του Chris Stein κατά τη μακρά μάχη του με την ασθένεια, όμως το προσωπικό και οικονομικό κόστος υπήρξε τεράστιο. Αναγκάστηκαν να πουλήσουν το σπίτι τους για να αντιμετωπίσουν τα χρέη, ενώ ταυτόχρονα έδιναν και οι δύο τη δική τους μάχη με την εξάρτηση από την ηρωίνη. Ο Chris χρειάστηκε να ακολουθήσει θεραπεία με μεθαδόνη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς η κατάστασή του επιβαρυνόταν από το έντονο στρες της ασθένειας, ενώ η Ντέμπι κατάφερε να διακόψει τη θεραπεία νωρίτερα. Η διαφορετική ρυθμή της αποκατάστασής τους σε συνδυασμό με την ψυχική εξάντληση που είχαν συσσωρεύσει όλα εκείνα τα χρόνια οδήγησαν σταδιακά και στη λήξη της προσωπικής τους σχέσης. Η ίδια παραδέχεται ότι εκείνη την εποχή ένιωθε σαν να βίωνε μια νευρική κατάρρευση ύστερα από χρόνια συνεχούς έντασης προσωπικών δοκιμασιών και επαγγελματικών δυσκολιών. Yeah.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μετά τη διάλυση των Blondie το 1982, η Ντέμπι Χάρη συνέχισε την πορεία της ως όλο καλλιτέχνηδα και ηθοποιός, χωρίς όμως να γνωρίσει ξανά την εμπορική απήχηση που είχε κατακτήσει με το συγκρότημα. Την ίδια περίοδο, ο Chris Stein έδινε τη δική του μάχη με τα σοβαρά προβλήματα υγείας, τις οικονομικές δυσκολίες και την εξάρτηση από τα ναρκωτικά, ενώ και άλλα μέλη των Blondie βρέθηκαν αντιμέτωπα με οικονομικά διέξοδα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, έχοντας πλέον ξεπεράσει την εξάρτησή του, αλλά εξακολουθώντας να αντιμετωπίζει σημαντικά χρέη, ο Chris Stein πίστεψε πως είχε έρθει η στιγμή να δώσει στους Blondie μια δεύτερη ευκαιρία. Η επιστροφή του συγκροτήματος συνδέθηκε με ένα νέο τραγούδι, το «Μαρία». Από την πρώτη κιόλας ακρόασή του, τα μέλη της μπάντας είχαν την αίσθηση ότι κρατούσαν στα χέρια τους μια μεγάλη επιτυχία. Η διέστησή τους αποδείχτηκε σωστή. Το 1999 το «Μαρία» έφτασε στο νούμερο 1 των Βρετανικών τσάρτς, χαρίζοντας τους Blondie το έκτο νούμερο 1 τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και σηματοδοτώντας μία από τις πιο επιτυχημένες επιστροφές στην ιστορία της pop και της rock.

Η επιστροφή των Blondie έδωσε στην Debbie Harry την ευκαιρία να αναλογιστεί ολόκληρη τη διαδρομή της. Στην αυτοβιογραφία της δεν στέκεται μόνο στις επιτυχίες αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως γυναίκα σε έναν χώρο που όταν ξεκίνησε κυριαρχούνταν σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες. Όπως γράφει η ίδια, στη διάρκεια της δεκαετίας του 80 οι προκαταλήψεις απέναντι στις γυναίκες άρχισαν σταδιακά να υποχωρούν. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είχε μόνο θετικές συνέπειες έπειτα από χρόνια κατά τα οποία μπορούσαμε να είμαστε βέβαιοι για το ενδιαφέρον των δισκογραφικών εταιριών και του κοινού. Η αγορά έγινε ολοένα και πιο ανταγωνιστική και το να επανεφεύρω τον εαυτό μου μετά τους Blondie αποτέλεσε μια πραγματική πρόκληση. Όμως στο μεταξύ θα πρέπει να έχει γίνει σαφές ότι αγαπώ τις προκλήσεις. Αυτή η συνειδητή στάση απέναντι στη γυναικεία ταυτότητα διαμόρφωσε και την καλλιτεχνική περσόνα της Debbie Harry πολύ πριν από τη Μαντόνα. Χειρίστηκε με απόλυτη επίγνωση την εικόνα της αγυνευτικής και σεξουαλικά απελευθερωμένης γυναίκας, όχι ως στερεότυπο, αλλά ως μέσο έκφρασης και σχολιασμού των κοινωνικών αντιλήψεων γύρω από τη θηλυκότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια έχει περιγράψει κάποτε τον εαυτό της ως την Μπαρμπαρέλα της οδού Μπάουρι, συνδυάζοντας τη λάμψη της επιστημονικής φαντασίας με την ομή ενέργεια της πανκ σκηνής της Νέας Υόρκης. Στην αυτοβιογραφία της εξηγεί επίσης ότι η σημαντικότερη πηγή έμπνευσης για αυτή την περσόνα υπήρξε η Marilyn Monroe. Όπως γράφει, από την πρώτη στιγμή βρήκα την Marilyn Monroe απλώς υπέροχη. Τα άπλα την έξανθα μαλλιά της και η απαλή επιδερμίδα της ήταν εκπληκτικά και στην κινηματογραφική οθόνη επισκίαζαν τα πάντα. Μου άρεσε αυτή η μεγαλύτερη από τη ζωή διάσταση που είχε η παρουσία της. Στα χρόνια της εφηβείας μου, τη δεκαετία του 50, η Marilyn ήταν ένα πραγματικό υπεραστέρι. Ωστόσο, αντιμετωπιζόταν με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Το γεγονός ότι ήταν τόσο εκθαμβωτικά ελκυστική έκανε πολλές γυναίκες της μεσαίας τάξης να τη θεωρούν μια εύκολη γυναίκα. Επειδή η βιομηχανία δημοσίων σχέσεων την προωθούσε αποκλειστικά ως σύμβολο του σεξ, δεν κατάφερε να αναγνωριστεί όσο της άξιζε για το υποκριτικό και το κωμικό της ταλέντο. Εγώ βέβαια ποτέ δεν την είδα έτσι. Για μένα ήταν πάντα ξεκάθαρο ότι πίσω από το ρόλο της χαριτωμένης αλλά δήθεν αφελούς ξανθιάς με τη φωνή ενός μικρού κοριτσιού και το σώμα μιας όριμης γυναίκας κρυβόταν μια εξαιρετικά έξυπνη γυναίκα. Η περσόνα που δημιούργησα στους Blondie ήταν κατά το ίμιση ένας φόρος τιμής στη Marilyn και κατά το άλλο ίμιση το δικό μου σχόλιο πάνω στην παλιά γνώριμη κοινωνική υποκρισία και τα 2 μέτρα και 2 σταθμά.

Ύστερα από μια ζωή γεμάτη επιτυχίες, ανατροπές, απώλειες και νέες αρχές, η Ντέμπι Χάρι επιλέγει να συνοψίσει τη φιλοσοφία της με λίγες απλές λέξεις. Δεν μου αρέσει να σκαλίζω το παρελθόν. Κάνει κανείς κάποια πράγματα. Αν είναι τυχερός, μαθαίνει από αυτά και μετά συνεχίζει τη ζωή του. Αυτός ο ανεπιτίδευτος, ειλικρινής και συχνά αυτοσαρκαστικός τόνος διαπερνά ολόκληρη την αυτοβιογραφία της, Face It, και είναι ίσως ο λόγος που δεν διαβάζεται απλώς η ιστορία μιας μεγάλης στάρ, αλλά ως η εξομολόγηση μιας γυναίκας που δεν φοβήθηκε ποτέ να μιλήσει με ειλικρίνεια για τη ζωή της. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

μες στο χρόνο. Ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου για τον 958 της ΕΡΤ3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Όχι, όχι τα θηρία. Τους ανθρώπους να φοβάσαι. Ιδίως όταν ξεκινούν ομαδικώς για το καλό σου. Αλκιόνι Παπαδάκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στα ραδιόφωνά σας ή στον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά webradio.ert.gr για να μας ακούτε σε πολλά διαφορετικά, κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη. Είναι ο Παναγιώτης Βούρας που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Και ως τις 11 θα είμαστε παρέα μαζί.
1: Ένα, δύο, τρία.

Βασίλης Πετρίδης και η Γκαϊλέ, Δανικά και Κλεμμένα, μια όμορφη καινούργια δουλειά που την παρουσιάσαμε εδώ στην Καλημέρα πριν από λίγες ημέρες, αρκετές ημέρες, είναι πως μετράει κανείς τον χρόνο, η αλήθεια είναι σχετικά, φέρνω τα πέρατα κοντά. Και μία δουλειά που κυκλοφορεί δισκογραφική από την εταιρεία του Θανάση Παπακοσταντίνου, από τη δική του έτσι, επιμέλεια. Αχώς, φέρνω τα πέρατα κοντά, Γιάννης Διονυσίου φωνή, Βασίλης Πετρίδης κιθάρα, ακουστική, Γιώργος Βαρτσάκης κιθάρα λαϊκή. Εδώ στον 958, 95,8 στα FM για να μας ακούτε στα κοντινά τα μέρη, γιατί δυστυχώς τα FM έτσι λίγο πιο μακριά δεν. Όμως webradio.air.gr, κάθετος 958 FM, και έτσι μας ακούτε σε πολλά διαφορετικά κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη. Γρήγορα, γρήγορα, ας πω τρόπους επικοινωνίας. 2310-290-9456 τηλέφωνο επικοινωνίας, το οποίο σήμερα σε λίγα λεπτά θα αρχίσει και θα είναι πολύ απασχολημένο, γιατί στην παρέα μας θα βάλουμε έναν δημιουργό, με τον οποίο θα χαρώ πολύ που θα μιλήσω και που θα παρουσιάσουμε ραδιοφωνικά, έστω και εξ αποστάσεως, εκείνος Αθήνα και εμείς εδώ Θεσσαλονίκη, τη νέα του δουλειά. Αναφέρομαι στο Γιώργο Σταυριανό και στη δουλειά του «Η Πηγή των Θαυμάτων», με εξαιρετικές συμμετοχές και πολύ ωραίο υλικό. Θα τα πούμε όμως σε λίγο. Εάν θέλετε να στείλετε email, το καλημέρα 958fm@gmail.com είναι στη διάθεσή σας. Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, η εκπομπή που ακούτε έχει σελίδα εκεί, η Καλημέρα. Θα δείτε ένα μπαλόνι στην εικόνα. Κάθε φορά ένα κόκκινο μπαλόνι στολίζει την εικόνα της σελίδας της Καλημέρα στο Facebook. www.facebook.com/Καλημέρα 958. Και φυσικά ο 958 συνολικά έχει σελίδα στο Facebook για να μπορούμε να τα λέμε και εκεί αν θέλετε. Αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160.

Από την πολύ ωραία καινούργια δουλειά των Μοντάλ Φορ, Ευγένιος Βούλγαρης, Θάνος Γκουντάνος, Παύλος Σπυρόπουλος, Δημήτρης Στασούδης. Εξαιρετικό σχήμα και πάρα πολύ ωραία δουλειά. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στα ραδιόφωνα ή στον υπολογιστή σας. Μια μεγάλη καλημέρα για καλή εβδομάδα, ας είναι όσο καλύτερη γίνεται για τον καθένα από εμάς και για όλους μας μαζί. Αυτή η εβδομάδα που έρχεται είμαστε σχεδόν στα μέσα Νοεμβρίου, ο καιρός δεν είναι ακριβώς αυτό που λέει φθινόπωρο, μάλλον αλλοπρόσαλος είναι, και από τη μια είναι να χαίρεσαι και την άλλη να προβληματίζεσαι, αλλά σε κάθε περίπτωση με όλα όσα έχουμε ο καθένας στο μυαλό του και με όλα όσα έχουμε πολύ και είναι πολλές φορές πολλά, πολύ ίδια, ας είναι μια καλή εβδομάδα για όλους μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από την καινούρια δισκογραφική δουλειά του Γιώργου Σταυριανού, «Η πηγή των θαυμάτων». Η στίχη στον δίσκο αυτό είναι δική του και του Μάκη Τσίτα. Συμμετέχουν πολύ ωραίοι δημιουργοί, συνάδελφοί του, τραγουδιστές, αλλά και άλλοι οι οποίοι είναι όχι μόνο τραγουδιστές, είναι και οι ίδιοι μουσικοί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο να τον βάλουμε στην παρέα μας.

0: Ο παλιός με αυτός, Κώστας Παρίσης και Μίλτος Πασχαλίδης τραγούδησαν, η στίχη του Μάκη Τζίτα και η μουσική του Γιώργου Σταυριανού. Η πιο πρόσφατη δισκογραφική του δουλειά μετά από αρκετά χρόνια είναι αυτή που κρατώ στα χέρια μου, η πηγή των θαυμάτων, κυκλοφορεί από το Μετρονόμο. Και είναι μία δουλειά ενός συνθέτη που είμαι απολύτως σίγουρη ότι έχετε αγαπήσει ειδικά του τραγούδια. Ακόμα θα πάρω και αυτή την ακραία περίπτωση που ίσως δεν ξέρετε πως είναι δικά του, αν και αμφιβάλλω. Από το 1982 στη δισκογραφία με τραγούδια και δίσκους πολύ αγαπημένους και με μία παρουσία σταθερά, ωραία, στο ελληνικό τραγούδι και όχι μόνο. Βέβαια ο ίδιος είναι συνθέτης, είναι λογοτέχνης και άλλα πολλά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής πάντως, το μόνο σίγουρο ότι είναι τώρα εκεί και θα του πούμε καλημέρα από την καλημέρα του 958 της R3. Χαίρομαι πολύ που θα τον καλημερίσω. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Αναστασία, καλημέρα Θεσσαλονίκη και σε σένα.
0: Λοιπόν, περίπου ή ακριβώς πριν από ένα μήνα έγινε η πρώτη παρουσίαση του δίσκου στην Αθήνα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τον Ιαννό.
0: Λοιπόν, πόσα χρόνια πέρασαν από την προηγούμενη δισκογραφική εργασία?
1: Η τελευταία δουλειά ήταν, αν θυμάσαι, το Πέρασες. Δυόμιση περίπου χρόνια. Συνήθως ένα δυόμιση χρόνια τροφοδοτώ την αγορά με μια καινούργια δισκογραφία.
0: Σε αυτήν τη δουλειά, τι ήταν αυτό που πρώτα ξεκίνησε? Το πρώτο τραγούδι, η πρώτη σκέψη?
1: Κοίτα, θέλω να βρεις βασικά το μουσικό ζωτικό χώρο στον οποίο θα κινηθείς. Και μετά υπάρχουν πολλές και αρκετές παρεκκλήσεις, άλεγα, υπαναχωρήσεις, γίνονται αλλαγές, αλλά ο βασικός μουσικός χώρος ιδεολογικά παραμένει ο ίδιος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην αποκλίνεις πάρα πολύ από εκεί δηλαδή.
0: Είναι βέβαια αυτό που κάποιος ακούγοντας μια δουλειά καταλαβαίνει αμέσως το χρώμα και την ατμόσφαιρα και, το μουσικό κόσμο του Γιώργου Σταυριανού. Κάνω λάθος?
1: Είναι σημαντικό αυτό που λες και ελπίζω να το έχω καταφέρει, και αυτό ακριβώς εννοούσα όταν έλεγα πώς αρχίζει μια δουλειά. Και μετά σχεδόν ταυτόχρονα έρχεται και ο τίτλος της δουλειάς, που είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση ενός δίσκου. Βέβαια ο στίχος παίζει σημαντικότατο ρόλο και ενορχίστρωση. Έκανα πολύ καιρό να καταλάβω ότι ο στίχος είναι πρωταρχικής σημασίας σε αυτή τη διαδικασία.
0: Να μιλήσουμε λοιπόν για τους στίχους. Να πούμε ότι εδώ οι στίχοι είναι άλλοι δικοί σου και άλλοι του Μάκη Τζίτα, όπως το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε.
1: Ναι, ο Μάκης Τζίτα είναι ένας συγγραφέας καινούριος σχετικά, ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, ο οποίος έδωσε μια εξαιρετική απόδοση στη στιχουργία, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, ό,τι αφορά τη δουλειά αυτή. Και με εξέπληξε όντως. Ένας στίχος με κοινωνικό πρόσημο, με σύγχρονα ενδιαφέροντα, πάρα πολύ σύγχρονο στίχος. Και αυτό ήταν και το ζητούμενο επίσης. Ήταν αυτό που συγκύρθηκε στην καιρό, στην δική μου, ας πούμε, αν θέλεις, ποιητικότερη διάθεση και πιο ονειροπόλα.
0: Και επίσης στο δίσκο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσουμε τις συμμετοχές, οι οποίες είναι ανθρώπων που είναι ένας-ένας πραγματικά.
1: Να και πούμε που είναι και είναι του Κώστα Παρίσι, που χρόνια δουλεύω μαζί του, έχει κάνει πάρα πολύ καλή ενορχήστρωση και συμμετέχει τραγουδιστικά. Πέραν αυτών υπάρχει ο Μανώλης, ο Βασίλης Γιζδάκης,

0: Το περιμένουμε από τον πρώτο δίσκο αυτό και θέλω να συζητήσουμε γιατί αυτή τη φορά ο Νότης Μαυρουδής το επομίζεται όλο αυτό, αλλά θα το συζητήσουμε λίγο μετά. Θέλω λίγο να πούμε για τις συμμετοχές που, όπως ακούσανε και όλοι τα ονόματα λίγο πριν, είναι πραγματικά ένας και ένας. Και δεν είναι άνθρωποι, οι πιο πολλοί από αυτούς, η μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι μουσικοί, οι οποίοι δεν είναι μόνο τραγουδιστές, θέλω να πω, είναι και μουσικοί.
1: Βέβαια.
0: Αυτό τι μπορεί να σημαίνει και πώς επιλέχθηκαν?
1: Κοιτάξτε, η επιλογή έγινε σταδιακά και με βάση τα κριτήρια των τραγουδιών πάνω απ' όλα, δηλαδή τι αρμόζει στον καθένα, τι πηγαίνει στον καθένα, αλλά σίγουρα και με τη συμβολή που θα μπορούσαν να έχουν στην ολοκλήρωση αυτής της δουλειάς. Γιατί αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο. Ο τρόπος ερμηνείας, οι παρατηρήσεις τους πολλές φορές, οι παρεμβάσεις τους πολλές φορές. Αυτό διαμορφώνει, συνδιαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα. Και έγινε κάτω από πολλή σκέψη και πιστεύω ότι ήταν και επιτυχημένη αυτή η διανομή.
0: Νομίζω πάρα πολύ.
1: Να.
0: Νομίζω πάρα πολύ και στον καθένα το τραγούδι που του δόθηκε είναι και αυτό που του ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να πάμε να ακούσουμε την Νένα Βενετσιάνου και να μας πεις μετά για αυτήν και την ερμηνεία της, αλλά και την ίδια, δύο λόγια. Πάμε.

0: Τόσο τρυφερό, τόσο σκληρό και δυνατό και λίγους ανθρώπους ξέρω έτσι στο δικό μου το περιβάλλον που δεν θα αναγνώριζα και κομμάτι του εαυτού τους και στο τραγούδι αυτό. Νένα Βενετσάνου από την καινούργια δισκογραφική δουλειά του Γιώργου Σταυριανού που έχει τίτλο «Η πηγή των θαυμάτων» και στην άλλη άκρη
1: Θα ήθελα να
0: τηλεφωνικής
1: πάρω
0: μας
1: ότι
0: γραμμής, ναι, ο Γιώργος Σταυριανός.
1: η πηγή των θαυμάτων είναι η πηγή της δημιουργίας, από όπου αναπτύσσουν οι δημιουργίες. Γι' αυτό ονομάστηκε ο δίσκος έτσι. Να πω για την Άννα Βανετάνο
0: Βέβαια.
1: ότι είναι μια από τις σπουδαιότερες φωνές που έχουμε στην Ελλάδα και πιστεύω ότι είναι το μέταλλο της φωνής της είναι ανοξείδωτο, αυτό το είχαμε κάποια στιγμή. Και ακόμα και η πατίνα του χρόνου είναι τόσο σωστά τοποθετημένη που την κάνει ακόμα ελκυστικότερη, βαθύτερη και ουσιαστικότερη.
0: Και ήταν
1: είναι μια
0: μεγάλη
1: μεγάλη
0: χαρά.
1: ερμηνεύτρια, μεγάλη ερμηνεύτρια.
0: Έτσι, έτσι. Και ήταν και μεγάλη χαρά να ηχογραφείτε μαζί το τραγούδι αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Της άρεσε πολύ, της Νένα ζώθηκε. Και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα το ακούσαμε είναι αυτό που πρέπει να είναι.
0: Έτσι. Πρέπει να αισθάνεσαι και τυχερός, αλλά και με κόπο βέβαια γίνονται όλα αυτά, που στην πορεία σου έχεις συνεργαστεί με πολύ ωραίους ερμηνευτές, οι οποίοι χάρισαν ένα κομμάτι του ταλέντου τους στα τραγούδια σου και από την άλλη εσύ τους χάρισες ένα κομμάτι της δημιουργίας σου και έφτιαξαν ένα πολύ ωραίο ρεπερτόριο. Δεν είναι
1: Πιστεύω
0: έτσι?
1: Ότι υπάρχει μια όσμωση, Αναστασία, σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει απόσταση των μεν από τους δε. Πρέπει να βρεθούν κοντά, πρέπει να ανταλλάξουν την άβρα τους αν θέλεις, να μπει ο ένας στον άλλο και να κατορθώσουν, να αποδώσουν ένα αποτέλεσμα σωστό, συνεκτικό, ενιαίο, που έχει ένα βάθος, που έχει μια ουσία.
0: Τα τραγούδια πόσο καιρό δουλεύτηκαν?
1: Κοίταξε, δουλεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο. Ήταν κι άλλα αρκετά, τα οποία συνέχεια απορρίφθηκαν, έγιναν διάφορες αλλαγές. Όπως γίνεται συνήθως σε κάθε δισκογραφία, οι επαναχωρήσεις, μετατοπίσεις, αμφιβολίες. Τελικά καταλήξαμε σε αυτά και τα υπόλοιπα ελπίζω κάποια άλλη στιγμή να δω τι ευκαιρία να τα δημοσιοποιήσω.
0: Υπήρχαν τραγούδια τα οποία πέδεψαν λίγο σε σχέση με το ποιος θα είναι τελικά ο ερμηνευτής τους? Υπήρχαν σκέψεις να είναι αυτός, να είναι εκείνος ή δεν έχω βρει ακόμα?
1: Όχι, όχι. Όχι. Ξέχασα να αναφέρω το Φίβο Δελιβοριάς.
0: Ναι, τον οποίο θα ακούσουμε σε λίγο. Οπότε πώς έγινε αυτή η συνεργασία?
1: Το Φίβο το θαυμάζω γιατί είναι ο αρτίστας για μένα. Είναι ένας πραγματικός αρτίστας. Και έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής. Το στυλ του δεν είναι το δικό μου. Απλά στο συγκεκριμένο τραγούδι πιστεύω ότι είναι εξαιρετικός.
0: Και είναι όντως. Και είναι ένα τραγούδι με στίχους δικού σου.
1: Ναι.
0: Στίχη μουσική Γιώργος Σταυριανός.
1: Ζεστή Κυριακή.
0: Ζεστή Κυριακή. Πάμε.

0: βροχή. Η αγάπη δεν είναι ταξίδι του νου μες στην άδεια καρδιά του ουρανού.
1: Και εμείς ταξιδεύουμε μέσα στον κόσμο του Γιώργου Σταυριανού και ακούμε τραγούδια από την καινούρια του δισκογραφική δουλειά και μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι Γιώργο τα έχουμε πάρει λίγο από τη μέση προς την αρχή. Ναι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, δηλαδή όντως πήγαμε έτσι.
2: Δεν πειράζει, είναι ένας ανορθόδοξος.
1: Και, ναι.
2: Όχι,
1: είναι σαν να διαβάζουμε λίγο το βιβλίο αλλιώς, αλλά... Και είναι η καλύτερη ίσως αφορμή να ρωτήσω, η σειρά των τραγουδιών σε ένα δίσκο παίζει ρόλο?
2: Βέβαια παίζει ρόλο, πρέπει να προσέξεις, να μην έχουν καταρχήν τον ίδιο ρυθμό, να μην έχουν ομοιότητα αρκετή, ας πούμε, και ακόμα και δραματική ομοιότητα ή μουσική ομοιότητα. Τις φωνές επίσης, να μην είναι μία φωνή δύο συνεχόμενες φορές. Μετά στην ίδια σειρά. Πού θα μπει το ορχιστρικό, αν υπάρχει ορχιστρικό, ποια θα είναι η αρχή, ποια θα είναι το τέλος. Όλα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Το τραγούδι που είναι πρώτο, πώς ξεχωρίζει, πώς διαλέγεται?
2: Διαλέγεται μετά από... Είναι επιθυμία καταρχήν του συνθέτη, αλλά δεν είναι μόνο του συνθέτη, είναι και των άλλων συντελεστών και ομόφωνα αποφασίζεται. Είναι αυτό που ακούγεται που ίσως πιο εύκολα, είναι αυτό που... σε βάζει, ας πούμε, στο ένα προήμιο, είναι που σε βάζει στην ουσία του θέματος.
1: Το προηγούμενο τραγούδι πότε γράφτηκε, είσαι στην Κυριακή?
2: Πέρυσι, το καλοκαίρι.
1: Και η στίχη και η μουσική μαζί?
2: Και η στίχη και η μουσική μαζί, ναι. Πρώτα η μουσική, μετά η στίχη.
1: Και πού ήθελε να πάει, σε ποια ζεστή Κυριακή ήθελε να πάει?
2: Κοίταξε, είναι ένα τραγούδι που σε γυρίζει στη γη, πιστεύω. Ενώ έχει αυτή την τάση της υπέρβασης και ότι η αγάπη είναι κάτι το πρέπει να γυρέψεις το απόλυτο και πέρα από τη γη και στον ουρανό, τελικά τα πράγματα που αγαπούμε, που μας αγαπούν, είναι πάρα πολύ γη, είναι πάρα πολύ κοντά μας και πρέπει να κάνουμε την επιστροφή αυτή και να δούμε ότι πραγματικά είμαστε τυχεροί που ζούμε σε ένα τέτοιο πλανήτη.
1: Ο αέρας κατεβαίνει, πώς γράφτηκε?
2: Ο αέρας κατεβαίνει έχει μια κριτική μνήμη, μια εικόνα συγκεκριμένα του χωριού που παραθέριζα, που υπάρχουν ψηλοί ευκάλυπτοι και βουνό από πάνω και κατέβαινε ο αέρας τα απογέματα της Κυριακής και αυτό είχε μια βαρυντική επίδραση επάνω πριν τη βραδινή βόλτα που κάναμε και τις διάφορες συνωμοσίες που είχαμε, τις ερωτικές, τις παιδικές, τις σχετικά αθώες, που έμοιαζε με παιχνίδια και όλη αυτή ήρθε σαν μνήμη και κάθισε κουβαλώντας ο αέρας φυσικά.
1: Μπορούμε να πούμε ποιο ήταν αυτό το... Αφού το χωριό ποιο ήταν στην Κρήτη?
2: Ο Άγιος Θωμάς.
1: Και η επιλογή του Μίλτου Πασχαλίδη για το τραγούδι αυτό?
2: Του πάει εξαιρετικά. Πιστεύω ότι είναι ένα με το τραγούδι.
1: Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Εικόνες, σκέψεις, συναισθήματα γίνονται τραγούδια. Να ρωτήσω όμως τώρα εγώ τον Γιώργο Σταυριανό, τι άλλο γίνεται τραγούδι?
1: Τραγούδι γίνεται ότι μπορείς απλά να πολλές φορές να πραγματοποιήσεις και το έχεις σε μύχια επιθυμία.
0: Και η αλήθεια είναι
1: ένα
0: ότι
1: όνειρο
0: και...
1: που δεν γίνεται πραγματικότητα ποτέ ή που φαίνεται άπιαστο.
0: Και νομίζω ότι και εμείς το κάνουμε αυτό, δηλαδή τραγουδάμε τραγούδια και λέμε στα λόγια τους αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε πολλές φορές.
1: Βέβαια, είναι μια φυγή το τραγούδι, είναι μια διέξοδος, είναι ένα πέταγμα. Μας βάζει σε ένα άλλο σύμπαν για 5 λεπτά, για 3 λεπτά όσο διαρκεί. Και πολύ περισσότερο αν εξακολουθήσουμε να το σκεφτόμαστε. Mm. Αλλά θέλω να προσθέσω εδώ ότι η ερμηνεία του Πασχαλίδη του Μήτρου στο κομμάτι αυτό είναι εκπληκτική. Δηλαδή, αν δεις κανείς πόσο λυρικά μπαίνει στο πρώτο κομμάτι, στο κουπλέ, ας πούμε, και μετά πώς απογειώνει επιθετικά και με δύναμη το ρεφρέν. Όταν το προσέξεις και είσαι γραμμένη, την έχει κάνει με ένα πολύ μεγάλο
0: ερμηνευτή.
1: Και ερμηνευτή.
0: Τι γράφεις πρώτα, στίχους ή μουσική?
1: Μουσική πάντα.
0: Πάντα. Το περίμενα σαν απάντηση, να πω την αλήθεια. Αυτή η αγάπη στη μουσική είναι και ένας τρόπος αντίληψης λίγο του κόσμου και των ήχων, δηλαδή...
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Διότι δεν δημιουργείς μέσα σε ένα κουβούκλιο αποκομμένος από τον υπόλοιπο κόσμο. Mm. Είσαι μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε, είσαι ενεργός πολίτης, είσαι δέκτης μηνυμάτων, είσαι πομπός μηνυμάτων. Έχεις ευαισθησίες τις οποίες προσπαθείς να πολλές φορές να μεταλαβαδεύσεις ή να τυθασεύσεις. Όλα αυτά είναι μηνύματα και είναι και στοιχεία που συνθέτουν την πραγματικότητα.
0: Και επίσης όλα αυτά σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μάλλον φύση μουσικός γίνονται μουσική μέσα του. Ακούγονται σαν μουσική.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πολλοί πριν παιχτούν στο πιάνο ή πρωτού γίνουν σώμα, ας πούμε, ναι, υπάρχει αυτή και η εικόνα, η ακουστική εικόνα μέσα του.
0: Αυτό, η ακουστική εικόνα, νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστική αυτή η φράση. Στην περίπτωση τώρα που έχουμε έναν άλλο στιχουργό, όπως είναι εδώ στη δουλειά αυτή ο Μάκης ο Τσίτας, γράφεται πρώτα η μουσική και
1: πρώτα,
0: μετά παίρνει ο στιχουργός.
1: Μουσική μου και χωρίς κανένα πρόβλημα. Μάλιστα, για πρώτη φορά με προκάλεσε κατάπληξη αυτό. Και τόσο εύστοχα που έγραψε. Αγγίζει προβλήματα, αγγίζει την ψυχή του μέσου ανθρώπου, αγγίζει την καθημερινότητά μας, αγγίζει την ευαισθησία μας, την ανησυχία μας.
0: Με έναν πολύ όμορφο, εγώ θα έλεγα, δεν ξέρω, δεν το λέω καθόλου, το λέω με μεγάλη εκτίμηση, με έναν ήσυχο ωραίο τρόπο.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και με μια λεπτή ηρωνία θα έλεγα εγώ, μια έτσι λίγο αυτό σαρκασμό. Αυτά τα έχει ο Μάκης, τα χαρακτηριστικά γραφής.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, για να βάλουμε ακόμα ένα τραγούδι στην παρέα μας. Mm-hmm.

0: Μία από τις πιο όμορφες μεταφορές σε τραγούδι αυτής της φιλοσοφίας του Ηράκλειτου που λέει ότι ο χρόνος είναι ένα μικρό παιδί που παίζει ζάρια και δική του είναι η βασιλεία. Η στίχη του Μάκη Τσίτα, και νομίζω ότι εδώ με τον Μάκη Τσίτα, Γιώργο, μιλάω πάντα με τον Γιώργο Σταυριανό στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, συναντιέστε και σε μία παιδεία που είναι κοινή. Δηλαδή έχετε μία από πίσω, ένα υπόβαθρο έτσι.
1: Συγγραφικό, ναι.
0: Έτσι, συγγραφικό, διαβασμάτων, ναι, γνώσης, ναι, πραγμάτων.
1: Αλήθεια. Αλλά εδώ επίσης θα συμπληρώσουμε ότι υπάρχει μια εξαιρετική ερμηνεία της Σοφίας Παπάζογλου, που είναι μια σπουδαία φωνή η Σοφία. Πολύ σπουδαία φωνή.
0: Λαϊκή φωνή και εδώ πέρα με λυρικότητα,
1: ναι,
0: να τραγουδά.
1: Είναι, ναι, είναι τελικά παντός καιρού η Σοφία, αυτό αποδεικνύεται.
0: Θέλω να πάμε στην εξηλαίωση. Στο οργανικό, στο οποίο...
1: Πριν τον αμαρτωλό.
0: Α, να το κάνουμε λες έτσι.
1: Να έρθει η εξηλαίωση μετά.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τότε έναν αμαρτωλό, το 5 δηλαδή, και επιστρέφουμε.

0: Και αυτό ήταν ο Βασίλης Γιζδάκης στον Αμαρτωλό, στίχη μουσική του Γιώργου Σταυριανού. Και εμείς σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά όχι ακόμα, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε οπωσδήποτε για την εξηλαίωση, που είναι το οργανικό θέμα. Πώς προέκυψε η συμμετοχή του Νότι Μαυρουδή?
1: Πιστεύω ότι ήταν ο καταλληλότερος να αποδώσει, να διασκευάσει και να αποδώσει, όπως αυτός ξέρει, με την υψηλή τέχνη που κατέχει και την υψηλή ευαισθησία, το συγκεκριμένο θέμα. Του το πρότεινα, το δέχτηκε αμέσως ο Νότης και μου έκανε τη μεγάλη τιμή να το αποδώσει, να το ερμηνεύσει κατά τρόπο μοναδικό, θα έλεγα.
0: Ακούσαμε πάρα πολλά τραγούδια από το δίσκο. Επειδή ένα δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε, θέλω όμως να το σχολιάσουμε οπωσδήποτε. Είναι η μελοποίηση του ποίηματος του Καβάφη, η οποία πώς προέκυψε?
1: Είναι ένα ποίημα τόσο σύγχρονο.
0: Η πόλης.
1: Βέβαια. Και ένα από τα μεγαλύτερα της παγκόσμιας, πιστεύω, φιλολογίας. Ποιητικής φιλολογίας. Το είχα μέσα μου πάρα πολύ καιρό και ξέρεις κάτι, βγήκε αυθόρμητα στο πιάνο, δεν έκανα καμία προσπάθεια. Δηλαδή, μόλις κάθισα, βγήκε και τελειώσει κιόλας.
0: Και αυτή η δουλειά είναι τελευταία, θέλω να πω, δουλεύει και τώρα ή έχει
1: Όχι,
0: χρόνια?
1: Είναι προγενέστερο.
0: Αυτό
1: είναι,
0: ήθελα να μάθω.
1: Είναι προγενέστερο.
0: Πότε?
1: Είναι πολύ παλιό. Είναι κάποιων χρόνων.
0: Και πώς έμεινε και μπήκε τώρα στη δουλειά αυτή?
1: Γιατί είναι και υπαρξιακή συγκυρία τέτοια σήμερα του ανθρώπου. Δηλαδή είναι οι αγωνίες του, είναι ο απολογισμός μιας ζωής που κάνει κάθε τόσο. Υπάρχει αυτή η μεταβατικότητα στην περίοδο που μας ανησυχεί όλους. Να βρούμε κάτι άλλο, να ψάξουμε για μια άλλη πόλη. Τελικά όλα είναι μέσα μας, στην πόλη που κουβαλούμε, όπου και να πάμε, και η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μας. Η ζωή είναι στα χέρια μας.
0: Οπότε μπήκε τώρα.
1: Οπότε μπήκε τώρα,
0: οπότε
1: ναι.
0: Μπήκε τώρα στην Πηγή των Θαυμάτων, ναι. Που είναι η καινούργια δουλειά του Γιώργου Σταυριανού, που κυκλοφορεί από το Μετρονόμο, και ήθελα να μιλήσουμε μαζί, ήθελα να ακούσουμε έτσι παρέα τραγούδια για να τα σχολιάζεις, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία να τα πούμε σήμερα στο ραδιόφωνο.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και καλή καλημέρα. Εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Και κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω κι εγώ. Ακούμε το οργανικό θέμα «Εξηλαίωση» από τη δουλειά του Γιώργου Σταυριανού, «Η Πηγή των Θαυμάτων», διασκευή, και στην κιθάρα φυσικά ο Νότης Μαυρουδής. Ήμασταν παρέα για περίπου μία ώρα στον 958 της ΕΡΤ3 και στην πρωινή καλημέρα. Παναγιώτης Βούρας φρόντισε για τον ήχο, Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής, και σήμερα θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10 στο πρόγραμμα του 9.58 τώρα. Τελείωσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, έρχεται για την επόμενη μία ώρα ο Θανάσης Γογάδης.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Όσκαρ Ουάιλντ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Βάλσαμος Παπαντονίου στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε και από τις 1179 χιλιόκυκλους μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Σημερινό μας θέμα, ηλιόλουστα τραγούδια, με τους Lighthouse, Bob Marley, Belle & Sebastian, Morrissey, Bob Hebb, Blind Willie Johnson, Brian Ferry, Beatles και πολλούς άλλους. Καλή σας ακρόαση!

958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Βάλσαμος Παπαντονίου στην ρύθμιση του ήχου. Σήμερα έχουμε ηλιόλουστα τραγούδια. Καλή σας ακρόαση.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της R3 έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία και φυσικά τον Βάλσαμο Παπαντονίου που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Γεια σας.

Τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνο εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.ellerpe.org

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.co. Με μεγάλη μας χαρά, η μία και μοναδική Αγγελική Μπρέλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα ταξιδέψουμε μουσικά στη Βραζιλία. Θα ακούσουμε ήχους από την Βραζιλία, την πέμπτη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, μια χώρα που οι περισσότεροι συνδέουν με το ποδόσφαιρο. Όμως στα δικά μας μάτια το σπουδαιότερο κεφάλαιό της παραμένει η μουσική. Η μουσική είναι αυτή που ορίζει την ταυτότητά της και υπάρχει σε όλα τα πεδία δράσης των ανθρώπων της. Δηλαδή, αν κάποιος το σχηματοποιήσει βλέποντας τους Βραζιλιάνους να παίζουν μπάλα, τουλάχιστον παλιότερα, δεν ξέρουμε αν συμβαίνει ακόμα στον ίδιο βαθμό, ένιωθες σαν να χορεύουν, σαν να εκφράζονται μέσα από έναν εσωτερικό ρυθμό. Η μουσική λοιπόν αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας των Βραζιλιάνων και έτσι για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε ήχους από τη χρυσή περίοδο της βραζιλιάνικης μουσικής, κυρίως από τη δεκαετία του 60 και τις αρχές του 70, bossa nova, samba, μουσικά popular brasileira, samba jazz και tropicalia με επιρροές από soul, funk και jazz. Ξεκινήσαμε με τον Τζόρζι Μπέν από το ομώνυμο δίσκο του 69 με το Bebetsi Vaun Pora, από την περίοδο που διαμόρφωνε το προσωπικό του ήχο. Θα συνεχίσουμε με τη βελούδινη φωνή της Άστρουτ Τζιλμπέρτου στο Let Go, την αγγλόφωνη εκδοχή του κλασικού Κάντου Τζίο Σάνια, γνωστή σε όλο τον κόσμο από το The Girl From Ipanema. Η Τζιλμπέρτου θεωρείται η κορυφαία πρέσβυρα της Μπόσα Νόβα εκτός Βραζιλίας.

Αυτό ήταν το κλασικό Berry Bow από τη συλλογή Bossa Nova Volume 1. Στην κιθάρα βρίσκεται ο σπουδαίος Dorival Caymmi. Όμως τις εθέριες φωνές που ακούσαμε δανείζει το κορυφαίο γυναικείο γκρουπ Quartet MC, τις οποίες θα ακούσουμε και στη συνέχεια με το Tundo και Vos Podía Ser, ένα τραγούδι των αδελφών Borges, του Λό και του Μάρσιο, που συνδέθηκε αργότερα με το θρυλικό κίνημα Club da Esquina.

στο Ούπα Νιγκίνιου, ένα εξαιρετικό γυναικείο φωνητικό τρίο από την Ιαπωνία, το οποίο δραστηριοποιήθηκε τις δεκαετίες του 60 και του 70. Το τραγούδι, να πούμε, είναι σύνθεση του Έντου Λόπο και αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές δημιουργίες της μουσικά popular μπραζιλέιρα.

Ακούσαμε το κουαρτέτο MC με το The My Samba, μία από τις μεγάλες, πρώτες μεγάλες επιτυχίες του Σίκου Μπάρκη, που κυκλοφόρησε το 1966 και ξεχωρίζει βέβαια για τις υπέροχες πολυφωνικές ερμηνείες του συγκροτήματος. Και συνεχίζουμε με τον σπουδαίο επίσης Ζόρζι Μπεν με το Errare Humanum Essi από το δίσκο του 1974 Tabuaggi Esmeralda, έναν από τους σημαντικότερους της βραζιλιάνικης δισκογραφίας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτός ήταν ο Μάρκος Βάλι με το Now Temnanda Now από τον δίσκο Previsão do Tempo του 1973, έναν από τους σημαντικότερους της καριέρας του και σημείο αναφοράς για τη βραζιλιάνικη jazz funk της εποχής. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν οι μουσικοί που λίγο αργότερα θα σχημάτιζαν τους Αζιμούς, τους οποίους θα ακούσουμε στη συνέχεια με το Tamborim Cuica Canza Peribau.

Βραζιλιάνικη μπατουκάδα από το δίσκο Samba 68 του 1968 και τον Μάρκος Βάλι, και συνεχίζουμε με τον Σέρτζιο Μέντες και τους Brazil 66, οι οποίοι διασκευάζουν την κλασική σύνθεση του Τζόρζι Μπεν Σόβι Σούβα στην αγγλόφωνη εκδοχή Constant Rain από το 1967.

Αυτός ήταν ο Gilberto Gil, μία από τις κεντρικές μορφές της βραζιλιάνικης μουσικής και αργότερα υπουργός πολιτισμού της χώρας. Το Mancada από το άλμπουμ Luvasao του 67 προέρχεται από την περίοδο λίγο πριν το κίνημα της Tropicália, αλλά ήδη δείχνει τη διάθεση του Gil να ξεπεράσει τα όρια της παραδοσιακής Bossa Nova. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με τον Έλιο Ματέους και το Mais Criolla από το δίσκο Ματέους Segundo Ματέους του 1975. Αν και ο δίσκος πέρασε απαρατήρητος όταν κυκλοφόρησε, σήμερα θεωρείται από συλλέκτες ένα από τα κρυμμένα διαμάντια του βραζιλιάνικου groove των 70s. Και με αυτούς τους ήχους να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματός μας στους ήχους και το μοναδικό ρυθμό της Βραζιλίας.

0: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.ΕΚΟ. Η Αγγελική Μπρέλου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι στη Βραζιλία με σπάνια βινίλια και ξεχωριστές ηχογραφήσεις από τις δεκαετίες του 60 και του 70. Bossa Nova, Samba, Μουσικά Popular, Brasileira, Jazz, Soul και Funk από μερικούς από τους σημαντικότερους αλλά και λιγότερο γνωστούς δημιουργούς της βραζιλιάνικης μουσικής. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το Take It Easy My Brother Charlie από το κουαρτέτο Breno Zauer και συνεχίζουμε με τους Bebe Quattro στο Κράβου Εκανέλα από το άλμπουμ De Palabra en Palabra του 1971, ένα τραγούδι των Μίλτον Νασιμέντου και Ρονάλτο Μπάστος από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις της βραζιλιάνικης μουσικής των αρχών της δεκαετίας του 70.

Ακούσαμε τους Os Gatos, ένα all-star σχήμα της Bossa Nova από τα μέσα των 60's, αποτελούμενο από κορυφαίους μουσικούς της βραζιλιάνικης jazz σκηνής, ανάμεσά τους ο σπουδαίος πιανίστας Eumir Deodato, ο drummer Wilson Das Neves και ο κιθαρίστας Durval Ferreira. Από τον ομώνυμο πρώτο δίσκο τους που κυκλοφόρησε το 64 ακούσαμε το Novus Sol. Στη συνέχεια περάσαμε στη Βατούσιμ και στο Όιο Ζερέ, ένα σπάνιο 7-inch βινήλιο του 1968. Η Βατούσι έγινε αργότερα παγκοσμίως διάσημη ως η πρώτη Βραζιλιάνα, πρωταγωνίστρια και μεγάλη στάρ του θρυλικού Moulin Rouge στο Παρίσι. Και τώρα περνάμε σε μία από τις σπουδαιότερες φωνές της Βραζιλίας, την Έλις Ρεζίνα με το Τερέζα Σάμπι Σαμπάρ.

Ακούσαμε τους Austin Coas με το Good Day από τον ομώνυμο δίσκο τους του 1973, ένα από τα σημαντικότερα φωνητικά σύνολα της Βραζιλίας. Αμέσως μετά

Ακούσαμε το κουαρτέτο Manuel Azevedo με το Football de Bar. Ένα τίτλος που δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο βραζιλιάνικος, ποδόσφαιρο του μπαρ, θα λέγαμε στα ελληνικά. Ένα κομμάτι που αποτυπώνει με groove την καθημερινότητα της Βραζιλίας, εκεί όπου το ποδόσφαιρο, η μουσική και η κοινωνική ζωή συναντιούνται στις γειτονιές και τα μπαρ της χώρας. Και επιστρέφουμε στον σπουδαίο Αρτούρ Βεροκάη με το Σίλβια από το μόνιμο δίσκο του 72, ένας δίσκος που πέρασε σχεδόν απαρατήρητος όταν κυκλοφόρησε, για να αναγνωριστεί δεκαετίες αργότερα ως ένα από τα αριστουργήματα της βραζιλιάνικης μουσικής.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούσαμε το δίδυμο Ζαΐμι και Ναΐρα με το Σομπομάρ από το ομώνυμο δίσκο τους που κυκλοφόρησε από τη ΣΥΤ το 1974, και θα συνεχίσουμε με τον Εράσμου Κάρλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές της βραζιλιάνικης pop και του κινήματος Jovem Guarda, στο δικό του Mané Joao από το άλμπουμ Sonhos e Memórias του 1972.

Αυτός ήταν φυσικά ο Ζιλμπέρτο Ζιλ με τη δική του εκδοχή στο Μάρκα του Ατόμικου, ένα τραγούδι του Ζόρζι Μάουτνερ και του Νέλσον Ζακόμπινα που αντλεί την έμπνευσή του από την παράδοση του Μαρακατού της Βορειοανατολικής Βραζιλίας και τη φέρνει στο σύγχρονο μουσικό τοπίο της MPB. Περνάμε τώρα στον Ζόρζι Μπεν με το Κομανσί από το δίσκο Νέγκρου Ελίντου του 1971.

Αυτή που μόλις ακούσαμε, η Austin Grievous με το Vendetor de Bananas από τον ομώνυμο δίσκο τους το 1969, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συγκροτήματα της βραζιλιάνικης pop σκηνής που συνδυάζει rock, soul, beat και λατινοαμερικάνικους ρυθμούς, αποτυπώνοντας έτσι το αισιόδοξο πνεύμα της εποχής. Και κάπου εδώ το μουσικό μας ταξίδι στους ήχους της Βραζιλίας φτάνει στο τέλος του. Θα κλείσουμε με μία από τις σημαντικότερες δημιουργούς της μουσικά popular brasileira, την Joyce, με το Feminina από τον ομώνυμο δίσκο του 1980. Ένα άλμπουμ που θεωρείται από τα σημαντικότερα της καριέρας της και που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη βραζιλιάνικη παράδοση με την τζαζ και τη σύγχρονη τραγουδοποία. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου για την άψογη επιμέλεια του ήχου και το γνώριμο μουσικό της αισθητήριο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
6: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Τον ήχο φροντίζει ο Βαγγέλης Καπετάνου. Η Μάρα Τσικάρα είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση. Λοιπόν, που θα μας πας σήμερα, ρωτάω κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Σε μια ιστορία κυριακάτικη, μου απαντά. Τι σημαίνει αυτό? Ας μας το απαντήσει καλύτερα ο Αντώνης Ουρούνης μέσα από τη συλλογή του «Κυριακάτικες ιστορίες» από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αλλά πρώτα έρχεται η μουσική, και αυτή κυριακάτικη.

Διαβάζω στο Οπισθόφυλλο. Τι μπορεί να λέει μια κυριακάτικη ιστορία, με τις καμπάνες να χτυπούν από το ξημέρωμα, τα παρατεταμένα χασμουριτά, τις κόρπιες εφημερίδες, τις ευωδιές από την κουζίνα και τη Δευτέρα να περιμένει έξω από το σπίτι μέχρι να έρθει η σειρά της. Τι μπορεί να λέει. Αν ήθελε να μιλήσει για τον εαυτό της ειλικρινά και ανυστερόβουλα, θα έπρεπε να το κάνει λέγοντας την ιστορία του Σαββάτου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όπως όταν ήμασταν παιδιά και γράφαμε δευτεριάτικα στο σχολείο πώς περάσαμε την Κυριακή. Γράφαμε αναπολώντας την και προσμένοντάς την, επειδή πιστεύαμε πως η Κυριακή ήταν γεμάτη παιχνίδι για μας και γεμάτη γέλιο για τους μεγάλους. Το μικρό μας μπόι μας εμπόδιζε να δούμε μέχρι τον πάτο της ημέρας. Όταν γίναμε κι εμείς μεγάλοι, διαπιστώσαμε ότι οι Κυριακές δεν είναι γεμάτες από χαρά, όπως νομίζαμε, αλλά μισογεμάτες, γιατί από τα μισά και κάτω είναι φορτωμένες μελαγχολία. Αυτές οι κυριακάτικες ιστορίες γράφτηκαν σχεδόν όλες για την κυριακάτικη ελευθεροτυπία και τη Μακεδονία της Κυριακής. Και γράφτηκαν όλες Δευτέρα πρωί, τελευταία μέρα παράδοσης του κειμένου. Λες και ήμουν πάλι στο σχολείο. Ίσως γι' αυτό πολλές μιλάνε για παιχνίδι, όπως τότε που ήμουν μικρός. Κι άλλες είναι γεμάτες με γέλιο και μελαγχολία, αφού σήμερα είμαι πια μεγάλος.

0: το όνειρο. Έχει περάσει πάνω από μισός αιώνας, αλλά το θυμάμαι σαν να έγινε χθες. Πήγαινα στη Δευτέρα Δημοτικού, όταν ένα πρωί εκείνος ο δάσκαλος που τσιμπούσε τα κορίτσια στο σβέρκο, μπήκε στην τάξη κρατώντας μια εφημερίδα παραμάσχαλα. Είπε πως αυτό που θα μας διαβάσει το λένε χρονογράφημα και ξεδιπλώνοντάς την άρχισε να διαβάζει. Έλεγε για την άνοιξη και τα λουλούδια, όμως τα περιέγραφε τόσο ωραία που είχε μοσχοβολήσει η αίθουσα. «Αυτή τη δουλειά θα κάνω όταν μεγαλώσω», λέω στο διπλανό μου. Όταν πήγαινα στη Δευτέρα Γυμνασίου, με ρώτησε ο πατέρας μου: «Τι δουλειά θα κάνεις όταν μεγαλώσεις?» «Θα γίνω συγγραφέας». Χωρίς να πει τίποτα, με πήρε από το χέρι και με κατέβασε στην οδό Τζιμισκή, όπου ο ίδιος δούλευε και γύρω σε ένα φούρνο και όπου βρίσκονταν τα βιβλιοπωλεία. Μπήκαμε σε ένα από αυτά και μου δείξε τα ράφια. «Τα βλέπεις εκεί τα βιβλία? Και χτες εδώ ήταν, και σήμερα εδώ είναι, και αύριο εδώ θα είναι. Ενώ τα ράφια τα δικά μου, με τα ψωμιά, αδειάζουν κάθε μέρα. Σε βλέπω να λες το ψωμί ψωμάκι».
1: Dear God, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I'd had a small fortune? If I were a rich man,

Σωστά με είχε δει ο πατέρας μου. Είπα το ψωμί ψωμάκι. Και υπήρξαν και εποχές που ούτε αυτό καν έλεγα, προσπαθώντας να το ξεχάσω. Είχα δει όμως και εγώ τον εαυτό μου συγγραφέα και περίμενα να επαληθευτεί και η δική μου προφητεία.

0: Όταν πέρασαν άλλα τόσα χρόνια από τη μέρα εκείνη στο βιβλιοπωλείο, βρέθηκα να περιφέρομαι στην Αθήνα, νηστικός, άνεργος και μόνος. Από τις κρεμασμένες εφημερίδες στα περίπτερα, διάβαζα το χρονογράφημα του Φρέντι Γερμανού και έλεγα: «Κι εγώ μπορώ να γράψω τέτοια». Μην έχοντας όμως κανέναν σε αυτή την πόλη, το έλεγα στον εαυτό μου. Ο εαυτός μου ποτέ δεν με περιγέλασε και πίστευε ό,τι και να του έλεγα. Με ακολουθούσε παντού όπου πήγαινα, περιμένοντας από μένα να του κάνω τα όνειρά του πραγματικότητα. Πότε χαρούμενος και πότε ζωχαδιασμένος, ανάλογα με ποιο δρόμο ακολουθούσα, εκείνον που ήθελε αυτός ή εκείνον που βόλευε εμένα.
1: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me

οπωσδήποτε να το εκπληρώσω τις επιθυμίες και τα όνειρα. Ξεκίνησα από πράγματα κάπως λογικά που με βασάνιζαν εκείνη την εποχή. Πραγματοποιούσα το ένα μετά το άλλο με σχετική ευκολία, ώσπου κατάλαβα ότι προσπαθούσα να τον ξεγελάσω με καραμέλες. Εκείνος το είχε καταλάβει πριν από μένα. Τότε συνειδητοποίησα πως έπρεπε να πάω πολύ πίσω και να κάνω πράξη αυτό που είχα δηλώσει μέσα στο βιβλιοπωλείο. Μετά πολλά έγινα συγγραφέας. Ένιωθα όμως από μέρους του ένα κενό που δεν μπορούσα να εξηγήσω σε τι οφειλόταν. Μέχρι που πριν λίγες μέρες μια φωνή μου ανήγγειλε από το τηλέφωνο πως ήρθε η ώρα να γράψω εκείνο το χρονογράφημα.

Σήμερα δεν είμαι άστεγος, δεν είμαι άνεργος, δεν πεινάω και ούτε είμαι πια μόνος. Πάνω στο τραπέζι μου κάθεται το παιδάκι, όσο εγώ γράφω το χρονογράφημά μου. Και έχω την εντύπωση πως μόλις χτες ξεστόμησε εκείνη του την επιθυμία. Και σήμερα, ξημέρωμα Κυριακής, γίνεται πραγματικότητα.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου. Κυριακάτικες ιστορίες του Αντώνη Σουρούνη. Τι θα λέγατε για την επόμενη ιστορία? Να βρεθούμε σε ένα χαμάμ. Όλες γυμνές, όλες πανέμορφες. Η πρώτη εικόνα που έχω από τον κόσμο είναι γυμνές γυναίκες. Θα ήμουν 2 ή 3 χρονών και

μάνα μου με πήρε μαζί της στο χαμάμ όπου πήγαινε κάθε εβδομάδα με τις γειτόνισσες. Μέχρι τότε δεν θυμάμαι τίποτα από τη ζωή, λες και εκείνη τη μέρα άνοιξαν τα μάτια μου, καθυστερημένα, σαν τα κουτάβια. Ή σαν εκείνη τη μέρα να γεννήθηκα και αντίκρισα την πλάση. Και οι γυναίκες άλλωστε έκαναν λες και εκείνη ακριβώς τη στιγμή ήρθα στον κόσμο και με υποδέχονταν. Με κάθιζαν στις γυμνές τους κοιλιές και μου ονομάτιζαν αυτό και το άλλο που εξήχε από το σώμα μου και πώς λειτουργεί. Από τα αυτιά και τη μύτη μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών μου. Ακόμα και σήμερα έχω τα κορμιά τους μπρος στα μάτια μου. Όχι τόσο για τη γύμνια τους, όσο για τη φυσικότητά τους. Κινούνταν, περπατούσαν και στέκονταν σαν ήταν ντυμένες και βρίσκονταν στο μαχαλά τους. Νέες και γριές μιλούσαν, γελούσαν και φώναζαν καταχαρούμενες που βρέθηκαν ολομόναχες μεταξύ τους, τσίτσιδες και ανυπόδιτες, ντυμένες μόνο με το σαρκείο που τους χάρισε η φύση. Και δεν τις ένοιαζε πια αν ήταν φτιαγμένο από μαλλί, κάμποτ, βαμβάκι ή μετάξι. Η αρσενική παρουσία ανάμεσά τους ήταν ακόμα στα σπάργανα. Μπορούσαν λοιπόν να παίζουν με αυτήν, όπως τα μικρά κορίτσια με την κούκλα τους. Εγώ ήθελα να παίζω με την Κατίνα. Άπλωνα τα μικρά μου χέρια προς το μέρος της, σημάδι πως αυτήν είχα επιλέξει. Αυτή ήταν η πιο όμορφη. Και ήταν. Οι γυναίκες γελούσαν, αφού η γνώμη μου ακόμα δεν είχε καμία σημασία για αυτές και δεν μετρούσε. Και αυτό ακριβώς τις έκανε όλες όμορφες.

Όταν μεγάλωσα, είδα πολλές φορές την ίδια εικόνα σε έργα μεγάλων ζωγράφων. Γυναίκες καθιστές, γυναίκες ξαπλωτές και γυναίκες όρθιες, σε χώρους ανοιχτούς και χώρους κλειστούς, κάτω από δέντρα και πάνω σε μεταξωτά μαξιλάρια, όλες γυμνές και όλες πανέμορφες, εναρμονισμένες με τον εαυτό τους, το περιβάλλον και τη χαρά που τους πρόσφερε η στιγμή. Ζούσαν μέσα στο παρόν και αυτό τις έκανε αιώνιες. Φαίνονται να μην έχουν ηλικία, επειδή φαίνονται να κουβαλάνε όλες τους τις ηλικίες, χωρίς να έχουν απαρνηθεί καμιά και χωρίς να προσμένουν κάποια άλλη. Δείχνουν μικρά κορίτσια και ταυτόχρονα μεστομένες γυναίκες, δίχως φιλάρισκους υπολογισμούς και δίχως υλικούς στόχους. Με βυζιά που φυτρώνουν άνισα από μόνα τους, με μπούτια σαν κορμούς αμπόλιαστων δέντρων και με κοιλιές μεγάλες και φουσκωμένες, έτοιμες να χωρέσουν μέσα τους όχι μόνο παιδί, αλλά ολόκληρο άντρα.

0: Όλοι αυτοί οι ζωγράφοι λάτρευαν την ομορφιά και την αθωότητα και αυτά απεικόνιζαν, όπως έκαναν και οι αρχαίοι Έλληνες με τα γάλματα και τις αναπαραστάσεις που βλέπουμε σε τοιχογραφίες και σε πιθάρια. Ο γυμνός άντρας που ετοιμάζεται να παλέψει έχει την ίδια χάρη με εκείνον που προσφέρει στη γυναίκα ένα λουλούδι και τον άλλον που κρατάει ένα κανάτι με κρασί. Και όλοι μαζί έχουν τη χάρη της Αφροδίτης που συνοδεύεται από τον έρωτα. Αν υπάρχει κάτι που ενώνει τους καλλιτέχνες μέσα στους αιώνες, είναι η άποψη πως η ομορφιά υπάρχει μέσα στην απλότητα και την αφέλεια. Όποιος δεν τα ανακάλυψε αυτό, δεν είναι καλλιτέχνης, είναι απλός τεχνίτης.
1: Όταν πεθαίνει η ροκαθ' ομορφιά, ακούω το σφίγμο σου να χτυπάει. Μέσα στο στήθος μου για λίγο σταματάει ο πόνος, έστω και για λίγο σταματάει.

0: ομορφιά είναι το κόσμος γυάλινα κομμάτια. Μ' άρεσε όπως με κοιτάς με αυτά τα μάτια. Ο πόνος έστω και για λίγο σταματάει.
1: Δεν υπάρχει όμορφο και άσχημο σώμα. Υπάρχει μόνο ζωντανό και νεκρό, έμψυχο και άψυχο. Τα μικρά παιδιά που δεν νοιάζονται για τη γοητεία τους, καθώς και όσοι γέροι άνθρωποι συμφιλιώθηκαν με το κορμί τους, είναι ολοφάνερη απόδειξη για το πόσο ωραίο μπορεί να είναι ένα σώμα που μέσα του δεν κατοικεί η φιλαρέσκεια, αλλά η αθότητα, και πόσο άσχημο μπορεί να είναι το σώμα κάποιου ή κάποιας που το κινεί για να αρέσει, ή ακόμα χειρότερα, για να το εμπορευτεί. Δεν υπάρχει πιο άσχημο κορμί από εκείνο της νεαρής καλλίγραμμης πόρνης που σου το προσφέρει κούφιο και άψυχο, επειδή η καρδιά της είναι αφημένη στον αγαπητικό της. Και δεν υπάρχει πιο όμορφο από το σώμα της γριάς Κατίνας, που το είχε η μοίρα της να παντρευτεί το φούρναρι της γειτονιάς μας, και την ώρα που έπεφταν για ύπνο οι περισσότερες όμορφες γυναίκες, εκείνη σηκωνόταν για να ζυμώσει, να φουρνίσει και να φτιαρίσει. Συνέχεια ήταν αλευρωμένη, σαν να έπλαθε τον εαυτό της καθημερινά μαζί με το ψωμί της, και όπως αυτό ήταν πάντα φρέσκο και βοδιαστό, έτσι ήταν και εκείνη.

Σήμερα όταν τη βλέπω καμιά φορά στο δρόμο, καθαρή πια και ξεκούραστη, μου χαμογελάει με εκείνο το ίδιο κοριτσίστικο χαμόγελο του χαμάμ, τότε που άπλωνα τα χέρια προς το μέρος της. Απλώνω το χέρι να τη χαιρετήσω και παρόλο που είναι γριά και ντυμένη, το σώμα της έχει την ίδια στάση που είχε η γυμνή κοπελίτσα, όταν για μια στιγμή στη ζωή της υπήρξε η πρώτη και ωραιότερη γυναίκα στην ψυχή ενός νεογέννητου άντρα, χωρίς να το ξέρει η ίδια.

0: Και μια τελευταία ιστορία του Αντώνη Σουρούνη. Αμήν. Βλέπω αυτή τη φωτογραφία μου εκεί πάνω στη σελίδα και απορώ με τον εαυτό μου. Λέω, μα καλά, δεν θα σταματήσει να γελάει. Θέλω να γράψω κάτι από τα τόσα τραγικά που συμβαίνουν γύρω μου, αλλά εμποδίζομαι από τη φωτογραφία. Είμαι δέσμιός της. Γιατί δεν γίνεται να μιλάς για κάτι που είναι για κλάματα και εσύ να γελάς. Γίνεται. Θα σε πάρουν για τρελό. Ρώτησα και ένα φίλο ψυχίατρο και μου είπε το ίδιο. Με συμβούλεψε μάλιστα ότι καλό θα ήταν να διαθέτω τις ανάλογες φωτογραφίες, ώστε να βάζω κάθε φορά και άλλη, ανάλογα με το κείμενο. Την ιδέα τη βρήκα πολύ καλή και σκέφτηκα ότι έτσι και γινόταν αποδεκτή από το περιοδικό, θα μπορούσα σιγά σιγά να σταματήσω να γράφω κείμενα και να δημοσιεύω μόνο την πρέπουσα φωτογραφία ολοσέλιδη και από κάτω απλώς τον τίτλο του θέματος. Πράγμα που συμβαίνει μόνο στις γελιογραφίες, στα κόμιξ, στα μνήματα των νεκροταφείων. Δεν πρόλαβα όμως να εκφράσω τη δική μου σκέψη, γιατί με το που πρότεινα την ιατρική συμβουλή στη σύνταξη, με πήραν ήδη για τρελό. Το παράξενο είναι ότι δεν συνηθίζω να γελάω στις φωτογραφίες, προπάντων σε εκείνες που προορίζονται για δημόσια χρήση. Κάτι παθαίνω και συννεφιάζω. Οι φωτογραφίες, ας πούμε, της ταυτότητάς μου, του διαβατηρίου μου, του εκλογικού βιβλιαρίου, του ναυτικού φυλαδίου, των απολυτηρίων μου από εδώ και από εκεί, όλων αυτών των χαρτιών τέλος πάντων που αποδεικνύουν την ύπαρξή μου ως πολίτη αυτής της χώρας, αυτού του Δήμου, αυτής της γειτονιάς, είναι να τις βλέπεις και να με λυπάσαι. Λες και είμαι έτοιμος να ξεσπάσω σε κλάμα. Ή μόλις καταλάγιασα από το κλάμα. Ντρέπομαι κάθε φορά που είμαι αναγκασμένος να επιδείξω ένα από αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία σε κάποια αρχή. Και ο αρμόδιος που το εξετάζει θα ντρέπεται, γιατί του ρίχνει μια ματιά και μου το επιστρέφει αμέσως με χαμηλωμένο βλέμμα. Τι να ελέγξεις και τι να ρωτήσεις έναν άνθρωπο που είναι ολοφάνερο πως ο ίδιος έχει ελέγξει και έχει ρωτήσει τον εαυτό του χιλιάδες φορές για χίλια πράγματα, ώστε τελικά απέκτησε την έκφραση και τη φάτσα που απέκτησε.
1: Tell me again when I've been to the river and I've taken the edge off my thirst. Tell me again we're alone and I'm listening, listening so hard that it hurts.

Αυτή τη συγκεκριμένη φωτογραφία την τράβηξε ο φίλος μου, ο Μιχάλης Παππούς, ένα σαββατιάτικο πρωινό στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Ούτε θυμάμαι πως τα κατάφερε να βγάλει στην επιφάνεια τη χαρά μου. Ίσως να μου είπε κάποιο αστείο. Ο Παππούς βγάζει μοναδικές φωτογραφίες και απόδειξη είναι παραπάνω. Από τις εκατοντάδες φωτογραφίες που έχω, αυτή εδώ είναι η μοναδική που γελάω. Φίλοι και συγγενείς τη θαύμασαν όταν τους την έδειξα και ζήτησαν όλοι αντίγραφό της. Θα ζητήσω κι εγώ ένα αντίγραφο για να μου βάλουν στον τάφο όταν πεθάνω. Συνηθίζεται αυτό. Δεν είναι δυνατόν να δείχνω κατηφής και λυπημένος ενώ θα βρίσκομαι κάτω από το χώμα. Μέχρι τότε όμως, εγώ θα συνεχίζω να γράφω. Έγραφα στην παλιά χιλιετία, θα γράφω και στην καινούργια. Και αφού είναι αδύνατον η φωτογραφία μου να συμφωνεί πάντα με τα θέματα που συμβαίνουν στον κόσμο, εύχομαι και ελπίζω τα θέματα που θα συμβαίνουν πια στον κόσμο να συμφωνούν μαζί της.

Ο Βαγγέλης Καπετάνου φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση, όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από τις σελίδες και τα κείμενα του Αντώνη Σουρούνη, Κυριακάτικες Ιστορίες, εκδόσεις Καστανιώτη. Και έπειτα συνέχισε το δρόμο του για να γράψει τις δικές του Κυριακάτικες Ιστορίες.

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσε με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου, καλή μου φίλη, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από τις μουσικές επιλογές, καθώς και τις ιστορίες που δημιουργούνται μέσα από τα έργα συνθετών και όχι μόνο. Μόνη μου δεν είμαι και σήμερα, είναι μία, έτσι, αν θέλετε, μία συνεργασία που έχουμε με τους ηχολήπτες εδώ του 958, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, διαδραστικό. Είναι και σήμερα, ραδιόφωνο κάνουμε ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Τούγιο, δικό σου, αυτός είναι ο υπέροχος Ροντρίγκο Αμαράντε, βραζιλιάνος τραγουδοποιός, πολιοργανίστας, συνθέτης, ενορχιστρωτής, μέλος των συγκροτημάτων Los Hermanos από το Rio de Janeiro της Βραζιλίας. Έχει συνεργαστεί επίσης και με ένα σχήμα το οποίο ονομάζεται Orchestra Imperial και ένα rock super group το οποίο σχηματίστηκε το 2007 από τον Ροντρίγκο Αμαράντε και μάλιστα και τον drummer των Strokes, οι οποίοι, ξέρετε, υψηλής αναγνωρισιμότητας, ένα σχήμα που κυκλοφόρησε το ένα και μοναδικό άλμπουμ το 2008. Να πούμε πως το συγκεκριμένο κομμάτι, το Τούγιο, είναι γραμμένο και ερμηνευμένο σε στυλ μπολερό. Το μπολερό είναι ένα είδος τραγουδιού που προέρχεται από την Ανατολική Κούβα στα τέλη του 19ου αιώνα ως μέρος της παράδοσης τροβά, άσχετο με τον παλαιότερο ισπανικό χορό. Βέβαια έχει και το ίδιο όνομα. Το μπολερό χαρακτηρίζεται από εκλεπτισμένους στίχους που ασχολούνται κυρίως με την αγάπη.

Ο μακρύς κίτρινος δρόμος, Long Yellow Road, αυτό είναι το δεύτερο άλμπουμ από τους Toshiko Akiyoshi και Louis Barry Tabakin. Ο Louis Barry Tabakin, Αμερικανός σαξοφωνίστας, τενόρος της jazz και φλαουτίστας, παντρεμένος με την εξαιρετική πιανίστα την Toshiko Akiyoshi, η οποία είναι πιανίστα της jazz, συνθέτρια, ενορχιστρώτρια, καθώς και leader band. Να πούμε πως Tabakin Big Bang μαζί με την Toshiko Akiyoshi είχαν δημιουργήσει μία 16-μελής jazz μπάντα το 1973 στο Los Angeles. Το 1982 οι μουσικοί μετακόμισαν από το Los Angeles στη Νέα Υόρκη και ανασχημάτισαν το συγκρότημα με τα νέα μέλη και το πλήρες όνομα, το Toshiko Akiyoshi Jazz Orchestra, με τον Louis Tabakin. Η Akiyoshi ενορχίστρωσε όλη τη μουσική για το συγκρότημα και συνέθεσε σχεδόν όλη τη μουσική που ηχογράφησαν σε μία περίοδο 30 ετών. Ο Tabakin ήταν ο κύριος σολής του σχήματος, στο τενόρο σαξόφωνο και στο φλάουτο. Ηχογράφησαν συνολικά 23 άλμπουμ στουντιακά, περιόδευσαν στη Βόρεια Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη και μετά τη μετακόμιση στη Νέα Υόρκη είχαν τακτικές εμφανίσεις στο Jazz Club Birdland πριν διαλυθούν το 2003. Οι ηχογραφήσεις του σχήματος έλαβαν αρκετές υποψηφιότητες για Grammy, ενώ στις δημοσκοπήσεις υπήρξαν έτσι υψηλές βαθμολογίες από κριτικούς και γενικότερα από το κοινό.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Ολοκληρωμένο στουντιακός δίσκος του Ρίο Καβασάκη με την ονομασία Juice, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1976. Επέλεξα να μεταδώσω το Raisins. Ο Ρίο Καβασάκη είναι ήταν ένας πολύ γνωστός κιθαρίστας, συνθέτης, αρχηγός μπάντας Jazz Fusion, Ιάπωνας βέβαια κιθαρίστας, γεννημένος το 1947, έφυγε από τη ζωή το 2020. Μάλιστα να σημειώσουμε πως ήταν ένας από τους πρώτους μουσικούς Ιάπωνες που ανέπτυξαν και διέδωσαν το είδος Fusion για τη βοήθειά του στην ανάπτυξη του synthesizer όσον αφορά την κιθάρα. Έχει στην

όνομα Kawasaki Synthesizer για την Commodore 64, έναν οικιακό υπολογιστή που παρουσιάστηκε το 1982 στην Ιαπωνία. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, ο Ρίο Kawasaki έπαιξε με διάφορα jazz σχήματα και στις αρχές της δεκαετίας του 70, να πούμε πως μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου εγκαταστάθηκε διότι έπρεπε να συνεργαστεί με Jill Evans, με Elvin Jones, με Chico Hamilton, Ted Carson. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Ρίο Kawasaki εγκατέλειψε την μουσική και αφοσιώθηκε στην συγγραφή μουσικού λογισμικού για υπολογιστές. Έκανε επίσης την παραγωγή αρκετών techno dance singles και αργότερα ίδρυσε τη δική του δισκογραφική εταιρεία με την ονομασία Satellites Records, αφού βέβαια αργότερα τελικά επέστρεψε στη Jazz Fusion το 1991. Experiment. Black. Radio.

Ρόμπερτ Γκλάσπερ, αυτός ο σπουδαίος παραγωγός δίσκων, πιανίστας, τραγουδοποιός, μουσικός ενορχιστρωτής, γεννημένος το 1978 στο Χιούστον του Τέξας. Η μουσική του ενσαρκώνει πολλά μουσικά είδη, με επίκεντρο βέβαια τη jazz. Ο Ρόμπερτ Αντρέ Γκλάσπερ έχει κερδίσει 5 βραβεία Grammy. Το συγκεκριμένο κομμάτι που μεταδώσαμε, το Black Radio, το μαύρο ραδιόφωνο, μάλιστα γράφτηκε για τις ανάγκες ενός αποκαλυπτικού, συναρπαστικού και συναισθηματικού ταξιδιού για τα παρασκήνια της σπουδαίας δισκογραφικής εταιρείας Blue Note Records, κάτι σαν ντοκιμαντέρ, αλλά με την απόδοση της, της ταινίας. Μια πρωτοποριακή δισκογραφική εταιρεία που έδωσε φωνή, που έδωσε βήμα σε μερικούς από τους καλύτερους καλλιτέχνες της jazz του 20ου και του 21ου αιώνα. Σκηνοθέτρια Σόφι Χούμπερ. Να πούμε ότι η ταινία κυκλοφόρησε το 2018. Η συνεργασία λοιπόν για το original soundtrack ήρθε από τον Ρόμπερτ Γκλάσπερ, αλλά η φωνή που ακούσαμε είναι από τον Γιασίν Μπέι, ή αλλιώς γνωστότερο ως Mos Def, αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο ράπερ, τραγουδιστή και ηθοποιό. Είναι ιδιαίτερη φυσιογνωμία στη συνειδητή hip hop, όπως την ονομάζουν, διότι σχολιάζει κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα όπως η αστυνομική βαρβαρότητα, η αμερικανική ιδιαιτερότητα, η πεποίθηση δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ξεχωριστές, μοναδικές ή υποδειγματικές σε σύγκριση με άλλα έθνη, καθώς και τη θέση των Αφροαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Πέφτουμε πάνω σε ένα ανεξάρτητο ηλεκτρονικό dark pop ντουέτο από τη Φιλαδέλφια, οι οποίοι σχηματίστηκαν στα τέλη του 2017, αποτελούμενο από τους Μόργκι Ραμόν και Τρέι Φράι. Είναι ένα μείγμα new wave πρώιμου punk και modern pop. Η στίχη κάπως είναι μελαγχολική, σχεδόν γλυκόπικρη θα λέγαμε. 4 ολοκληρωμένες δουλειές, 2 EP και 2 στοντιακά ολοκληρωμένα άλμπουμ. Ο πρώτος δίσκος, ο οποίος είναι EP, ονομαζόταν Corsage και κυκλοφόρησε το 2017. Το 2018, ένα χρόνο αμέσως μετά, έχουμε τον ντεπούτ ολοκληρωμένο άλμπουμ των Corinne, ο οποίος δίσκος, το οποίο άλμπουμ ονομάζεται New Arrangements. Και το 20, 2 χρόνια μετά, έχουμε το ολοκληρωμένο στουντιακό άλμπουμ The Night We Race. Και το 25, το 4ο και τελευταίο, το οποίο ονομάζεται Μία Φλόγα στο Σκοτάδι.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ έχουμε μια σπουδαία και πολύ σοβαρή περίπτωση του Νορβηγού τρομπετίστα Νίλς Πέτερ Μολβάρ. Λίγες μορφές, έτσι θα λέγαμε, της ευρωπαϊκής jazz, που έχει χαράξει μια τόσο ξεχωριστή πορεία 30 χρόνια τώρα, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Κεντρική φωνή στο κύμα της σκανδιναβικής jazz στα τέλη της δεκαετίας του 90, το έργο του Μολβάρ υπερβαίνει τα μουσικά είδη, αντλώντας έμπνευση βέβαια από την ηλεκτρονική μουσική, την ambient, την dub, την post-rock, αλλά και τον παραδοσιακό αυτοσχεδιασμό που συναντούμε στην jazz, για να σφυριλατήσει έναν ήχο που είναι φυσικός, ακατέργαστος και ψηφιακά τροποποιημένος. Γεννημένος σε ένα μικρό νησάκι στη Σούλα το 1960, ο Νίλς Πέτερ έγινε γνωστός ως μέλος του σχήματος Μασκουαλέρο, μαζί με τον συνιδρυτή, τον Αρίλντ Άντερσεν, το οποίο υπενήχθηκε έτσι κατά κάποιο τρόπο τη ρυθμική πολυπλοκότητα που αργότερα θα ακολουθούσε ο ίδιος πιο ριζοσπαστικά. Ένα εμβληματικό έργο του Νίλς Πέτερ έρχεται και κυκλοφορεί το 1997, Χμερ, που κυκλοφόρησε μάλιστα μέσα από την ECM και άλλαξε πραγματικά ολόκληρη την γεωγραφική μουσική κατάσταση όσον αφορά τη σκανδιναβική jazz και όχι μόνο. Συνδύασε μελαγχολικές ηλεκτρονικές υφές με τη ζωντανή του τρομπέτα, σπασμένους ρυθμούς, κερδίζοντας κατά κάποιο τρόπο όχι μόνο την αναγνώριση των κριτικών, πέρα όμως από τους κύκλους της jazz, προαναγγέλλοντας τη ρευστότητα του είδους που κυριαρχεί σε μεγάλο μέρος της σημερινής ορχιστρικής μουσικής. Τις επόμενες δεκαετίες, μετά το 97 θέλω να πω, ο Νίλς δημιουργεί ένα σύνολο έργων που αντιστέκεται στην κατηγοριοποίηση, δηλαδή είναι μια κατηγορία από μόνος του. Άλμπουμ όπως τα Solid Ether, το MP3 Baboon Moon διατηρούν μια γραμμή μελωδικής αυτοσυγκράτησης και ηχητικής περιέργειας με γραμμές τρομπέτας πάντοτε, που συχνά μοιάζουν περισσότερο με ψήθυρους και προειδοποιήσεις παρά με τις ίδιες τις δηλώσεις. Το σύγχρονο τώρα ευρωπαϊκό jazz, το οποίο ο Μολβάρ αποτελεί, θα λέγαμε, μια ήσυχη αλλά ισχυρή προσωπικότητα. Η επιρροή του είναι αισθητή στα ηχοτοπία σκανδιναβών καλλιτεχνών με ατμοσφαιρικές επιρροές, και υπάρχει αυτή η φιλοδοξία των cross-over συγκροτημάτων και σχημάτων που συνδυάζουν τη jazz με τη μουσική των club καθώς και τον μινιμαλισμό. Δεν έχει φλερτάρει ποτέ με τα φώτα της δημοσιότητας, το έργο του είναι γνωστό και σπουδαίο και συνεχίζει να έχει μεγάλη απήχηση, προσφέροντας ένα, θα λέγαμε, πιο εναλλακτικό χάρτη για το που μπορεί να ταξιδέψει η jazz, όχι προς τα πίσω μέσω του φόρου τιμής, αλλά προς τα έξω μέσα από νέες μορφές που εξακολουθούν να ξεδιπλώνονται μέσα από το έργο του.

Αυτός ήταν ο σπουδαίος τρομπετίστας που ακολουθήσαμε το έργο του σε δύο κομμάτια back to back. Η συνέχεια ανήκει σε έναν επίσης σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Richard Willis Holley, γεννημένος το 1967, Άγγλος κιθαρίστας, παραγωγός και τραγουδοποιός. Να πούμε πως όπως οφείλει να κάνει κάθε καλλιτέχνη στην εφηβική του ζωή, είχε σχηματιστεί ενώ ήταν ακόμη στο σχολείο αυτό το γκρουπάκι, θα λέγαμε, του Three Bound Story, όπου γνώρισε επιτυχία, να πούμε, μέχρι τη δεκαετία του 90. Έπαιξε επίσης μετά από τη διάλυση του σχήματος Three Bound Story, τον ανακάλυψε κάπου εκεί ο Jarvis Cocker των Pulp. Έπαιξε με τους Pulp ως μουσικός σε περιοδίες των Pulp για ένα μικρό μουσικό χρονικό διάστημα. Ως solo μουσικός, ο Richard Holley έχει κυκλοφορήσει 10 στουντιακά άλμπουμ. Έχει προταθεί 2 φορές για το βραβείο Mercury και 1 φορά για το βραβείο Brit. Έχει συνεργαστεί με τους Robbie Williams, Nancy Sinatra, Arctic Monkeys, Paul Weller, Lisa Marie Presley και Manic Street Preachers. Γεννημένος στο Sheffield, μεγάλωσε με 2 αδερφές σε μια εργατική περιοχή της πόλης. Ο πατέρας του Dave Holley ήταν κιθαρίστα σε πολλά τοπικά συγκροτήματα και η μητέρα του Λιν τραγουδίστρια. Καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση είναι οικογενειακή. Σημείωσε ο ίδιος ότι πάντα έγραφε τραγούδια από μικρό παιδί και η συνειδητοποίηση ότι μπορούσες πραγματικά να δημιουργήσεις κάτι δικό σου ήταν πολύ σημαντική και αρκετά μεγάλη τότε. Φίτησε στο γυμνάσιο Hocklow μαζί με τον μπασίστα των Pulp, Steve Mackey, και εργάστηκε για λίγο στο περίφημο έτσι δισκοπωλείο HMV. Όπως σας είπα, ο Richard Holley είναι ένας καλλιτέχνης κάπως θα λέγαμε εσωστρεφής, ενώ η μουσική πραγματικά που υπηρετεί, που γράφει ο ίδιος, είναι αρκετά μελωδική και έχει αυτή την εξωστρέφεια του συναισθήματος. Ο Richard Holley μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αφήνει το έργο να μπαίνει μπροστά. Ενεργός μέχρι και σήμερα, τον συναντάτε σε μεγάλα φεστιβάλ και σε διάφορες έτσι γωνιές του κόσμου, του πλανήτη. Το Cole's Corner, το τέταρτο στουντιακό άλμπουμ του μουσικού Richard Holley, είναι ένας δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε το 2005 στο Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα στο συγκεκριμένο δίσκο ο Richard Holley αφιερώνει το θέμα της πόλης, της καταγωγής του δηλαδή, αναφερόμενο στην τοποθεσία όπου γεννιούνται οι εραστές που φλερτάρουν. Το 2007 έρχεται το Ladies Bridge που πήρε και πάλι το όνομά του από το Sheffield, από μια γέφυρα στο κέντρο της πόλης, και κυκλοφόρησε επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιώντας μια περιοδία 16 ημερών προκειμένου να επικοινωνήσει και το 5ο του άλμπουμ. Το κομμάτι The Ocean είναι ιδιαίτερο διότι έχει πει και ο ίδιος πως είναι οι εικόνες που έχει κοιτώντας ο ίδιος το ωκεανό και τα συναισθήματα που περιγράφονται μόνο με την μουσική.

0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, να τους ενημερώσουμε πως είναι συντονισμένοι στον 958 της R3, μπροστά από το μικρόφωνο Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου Κωνσταντίνος Μανουσάκης, και ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επέλεξα να αρχίσουμε έτσι το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης με μία κολεκτίβα μουσικών από διάφορα μέρη του κόσμου, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Ελλάδα, η Κοκοουάμπα and Friends. Το κομμάτι που μεταδώσαμε ονομάζεται Τάλα Κουμανίμα. Είναι μια ομάδα μουσικών, όπως σας είπα, από διάφορα μέρη του κόσμου που ζουν στην Αθήνα και ενώθηκαν προκειμένου να βοηθήσουν ένα σπουδαίο καλλιτέχνη κογκολέζο μουσικό, τον Κοκοουάμπα Μπινζούγκα, και να ηχογραφήσουν ένα CD. Ο καλλιτέχνης ζούσε χρόνια πριν σε ένα προσφυγικό καταβλισμό στην Αθήνα, περιμένοντας πολιτικό άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίχως καμία βοήθεια από κυβερνήσεις ή άλλους οργανισμούς. Η ηχογράφηση λοιπόν αυτού του CD με ένα πρόσφυγα, ο οποίος ήταν στην ουσία φυλακισμένος σε ένα στρατόπεδο, και περιλάμβανε κάποια κινητοποίηση και έξοδα που δεν έχουν καμία σχέση με όσον αφορά το έργο που υπάρχει μεταξύ ελεύθερων ανθρώπων. Δεν λάμβανε κανένα είδος οικονομικής βοήθειας, έτσι γνώρισε κάποιους φίλους. Μπήκανε στην διαδικασία να ηχογραφήσουν ένα CD, προκειμένου να διαθέσουν αυτό το ποσοστό των χρημάτων απευθείας στον Κοκοουάμπα και την οικογένειά του. Να πούμε πως μέχρι και σήμερα το σχήμα είναι ενεργό, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα μέσα από έτσι διάφορα φεστιβάλ, εμφανίζεται σε διάφορα φεστιβάλ καθώς και σε συναυλίες, και προσπαθεί με την τέχνη του, με τη μουσική, να ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή κουλτούρα και να δημιουργήσει επίσης ένα σύνδεσμο με ολόκληρη την κοινότητα του Κονγκό στην Ελλάδα. Μια χώρα στην οποία η εθνικότητα αυτή αντιπροσωπεύει το 1/3, θα λέγαμε, του συνολικού πληθυσμού των προσφύγων.

Γιάν Κονίλοβιτς, ο σπουδαίος αυτός Γάλλος πιανίστας, ενορχιστρωτής, συνθέτης τουρκικής καταγωγής, γεννημένος το 1941, συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, από Ελληνίδα μητέρα, και ο πατέρας του καταγόταν από το Μαυροβούνιο, Μοντενέγκρο. Σπούδασε πιάνο, όμποε, κρουστά ως παιδί και ίδρυσε τη δική του rock and roll μπάντα στα τέλη της δεκαετίας του 50. Το 1960 μετακόμισε στο Παρίσι και έπαιζε μάλιστα πιάνο σε νυχτερινά κέντρα πριν ενταχθεί σε ένα τρίο Ελλήνων μουσικών, τους Les Deuces, με τους οποίους έπαιζε μπάσο, κιθάρα και πλήκτρα. Το συγκρότημα ηχογράφησε για την Barclay Records, μια σπουδαία δισκογραφική γαλλική εταιρεία, η οποία ανήκε στον Eddie Barclay το 1953. Ο Γιάν Κονίλοβιτς άρχισε στη συνέχεια να δουλεύει ως ενορχιστρωτής για κυρίως μουσικούς και τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ συνέχιζε παράλληλα να εμφανίζεται σε jazz club. Το 1967 συνεργάστηκε με Davy Jones, όπου ίδρυσαν και την Juju Records, γράφοντας και κάνοντας παραγωγή σε μία σειρά από singles του τραγουδιστή. Οι ενορχιστρώσεις του τον έφεραν μπροστά στον Αντρέ Φαρί, ο οποίος έστρεψε την προσοχή του στον πιανίστα Νίλοβιτς, και τότε υπέγραψε μαζί με τον Αντρέ Φάρι την δουλειά ως παραγωγός, ενώ άρχισε να κυκλοφορεί μια σειρά από δίσκους για την εταιρεία Editions Montparnasse, συμπεριλαμβανομένου και μιας ιστορικά επιτυχημένης συνεργασίας με τον Dave Sacchi, που εκεί το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν μεθυστικό, αφού έμπλεξε funky drums, fuzz κιθάρα και big band horn ενορχιστρώσεις.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και μετά από το Afrobeat Benga Benga από τους Αζουκαζά, σίγουρα περιμένετε να σας πω πως ο συνθέτης του συγκεκριμένου κομματιού είναι από την, εκεί από τα μέρη της Αφρικής. Όχι, σας διαψεύδω. Είναι ο υπέροχος αυτός μουσικός, μια θρυλική προσωπικότητα στη μουσική σκηνή της Εσθονίας και ονομάζεται Ραούλ Σάρεμετς. Έχει επίσης αποδείξει την αξία του ως drummer της punk rock μουσικής σκηνής και φυσικά είναι και σπουδαίος και πολύ γνωστός παραγωγός στα μέρη του. Το Benga Benga από τους Αζού Καζά το συνέθεσε το 2013, εκεί πάνω είχαμε φυσικά και την κυκλοφορία του συγκεκριμένου single.

Αυτή ήταν η Down to the Bone, ένα acid jazz σχήμα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδρυτής, επικεφαλής της μπάντας, ο Stuart Wade, ο οποίος μαζί με τον Chris Morgan στο 1996 συστήθηκαν στο κοινό της Αγγλίας με το δίσκο From Manhattan to Staten. Επέλεξα το κομμάτι Zodiac, είναι ένα πολύ δημοφιλές jazz fan κομμάτι. Κυκλοφόρησε το 1998 μέσα από το δίσκο The Urban Grooves, Down to the Bone. Ήταν κατά κάποιο τρόπο το ενακτήριο κομμάτι στο άλμπουμ του 1998. Έγινε έτσι χαρακτηριστικό κομμάτι, έπαιξε πάρα πολύ στο ραδιόφωνο το 1998, αλλά με το συγκεκριμένο δίσκο και με το συγκεκριμένο κομμάτι, κατά κάποιο τρόπο, οι Down to the Bone συστήθηκαν στον υπόλοιπο κόσμο και από το 1998 μέχρι και το 2026 παραμένουν ενεργοί και μάλιστα το 26 κυκλοφόρησαν και το δίσκο This Way Forward.

Οι γνωστοί Dub Pistols, αυτό το βρετανικό μουσικό σχήμα, ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1996 από τους Barry Ashworth και Jason O'Brien. Το μουσικό στυλ δυναμικό αποτελεί βέβαια και έναν συνδυασμό διαφόρων ειδών όπως το Big Beat και η ηλεκτρόνικα που ανήκουν στη γενιά των συγκροτημάτων που ξεχώρισαν στα μέσα της δεκαετίας των 90s με καλλιτέχνες όπως οι Chemical Brothers και Fatboy Slim. Είδος επίσης dub and reggae, ska, punk, alternative hip hop. Back to Daylight είναι το κομμάτι από τον ομώνυμο δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε το 2009. Τα φωνητικά ανήκουν στον Ashley Slater, στον Καναδοβρετανό μουσικό, και είναι μία από τις, τις πολλές συνεργασίες που είχαν οι Dub Pistols. Οι Dub Pistols επίσης έχουν συνεργαστεί με τους Specials, συγκεκριμένα με τον Terry Hall, με Busta Rhymes, με Horace Andy, και έχουν κυκλοφορήσει αρκετά άλμπουμ. Τα πιο σημαντικά είναι το Speaker and Twitter στο 2007 και το The Return of the Pistoleros το 2015.

Η χαρά έρχεται το πρωί, Joy Comes in the Morning, από τους Exploding Plastics, ένα νορβηγικό ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής που αποτελείται από τους Jen Peter Nielsen και Halvard Wensberg Hagen.

Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει τη δική του ιστορία. Σαμπρόσα, το οποίο γράφτηκε το 1994, πρωτότυπο κομμάτι, γραμμένο από τους Beastie Boys. Κυκλοφόρησε μέσα από τον δίσκο Ill Communication 1994. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό το κομμάτι αποτέλεσε μεγάλη έμπνευση ώστε 2 χρόνια αργότερα, το 1996, να κυκλοφορήσουν έναν instrumental δίσκο, jazz, funk, instrumental, rock, οι Beastie Boys, με τίτλο The In Sound From Way Out, το οποίο περιέχει μέσα Ναμαστέ, Σαμπρόσα, Groove Holmes, σπουδαία έτσι κομμάτια των Beastie Boys, αλλά με μια τελείως διαφορετική εκτέλεση και ερμηνεία από τους ίδιους. Εδώ το Σαμπρόσα εστιάζει περισσότερο στην τρομπέτα.

Διαχρονικός, αξεπέραστος, μουλάτου, αστάτ και γεννημένος το 1943, Αιθίωπας μουσικός, ενορχιστρωτής, θεωρείται ο πατέρας της Ethiopian Jazz. Εγώ επέλεξα να μεταδώσω από το Ethiopix 4 το υπέροχο Ασμαρίνα ή αλλιώς Μα Ασμαρά, ο μουλάτου Αστάτ, και να πούμε πως ηγήθηκε της μπάντας του παίζοντας βιμπράφωνο, την πανακόγκα, όργανα που εισήγαγε στην αιθιοπική λαϊκή μουσική, αλλά καθώς και άλλα κρουστά, πλήκτρα και εκκλησιαστικά όργανα. Σπούδασε μουσική στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και στη Βοστόνη, όπου συνδύασε τη jazz με τη Latin και την παραδοσιακή αιθιοπική μουσική. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν η Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, και ακούσατε την εκπομπή «Ανάμεσα στους ήχους της πόλης». Παραμένετε συντονισμένοι στον 958 της R3.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Διψάνε όπως και εμείς. Πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Άσε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

τζιτζίκι. Το βιος του όλο το χωρά σε μια σχισμένη θήκη. Πες μου τι τραγούδι να σου πω. Άλλοι μετράνε αριθμό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

ήσυχος Γιώργης. Γοθέ, γο θέλω μόνο φίλους, κουραστικά πια μοναχός, να σύζυγος.

0: Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή Βουστροφιδών το 958 της ΕΡΤΡΙΑ θα ακούσετε την ποιήτρια Ξανθή Πιζαχοπούλου να διαβάζει ποίηματά της. Η Ξανθή Πιζαχοπούλου γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε παιδαγωγικά, μουσική και ελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μιλά αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. Έχουν εκδοθεί ποιητικές συλλογές. Μάρερμα το 2016 από τις εκδόσεις Πηγή, μεζογραφική του Γιάννη Μητράκα. Βαθύς ουρανός, βυθός θάλασσας από τις εκδόσεις το Ροδακιό το 2020. Στίβοντας παπαρούνες από τον ίδιο εκδοτικό οίκο το 2022. Ποιητική συλλογή με τίτλο Π. Εκδότης ΑΟΜΕΓΑ Εκδόσεις το 2025. Συμμετέχει σε πολλές συλλογικές εκδόσεις. Ποίηματα, διηγήματα, μετάφραση ξένης ποίησης και κριτικά κείμενα της δημοσιεύονται σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά. Η Ξανθή Πιζαχοπούλου διαβάζει ποίηματά της.

Από τη συλλογή Μάρερμα. Ακαριέα. Δάκρυσα στον ύπνο των κυμάτων. Στέγνωσαν τα κύματα από τους βοριάδες που χτυπάνε τις νύχτες μας. Δυο χορδές η ζωή μου. Επάνω τους ακροβατώ. Ανάλογα τη μουσική λυκνίζομαι. Ανήφορος στον ουρανό. Οι αέριδες εξανέμισαν το χώμα της γης που πατούσες. Γρήγορα στα πανιά. Οι θάλασσες δεν περιμένουν. Στερεύουν αν δεν τις ταξιδέψεις. Στις στέγες των πουλιών, φωλιές σημαδεμένες από σφεντώνες που δεν στοχεύουνε ποτέ. Φτερό ο χρόνος, που αν δεν το σημαδέψεις, πάντοτε θα σου φεύγει. Σήμανε η ώρα να ημερέψεις τους δείκτες σου με τη σοφία της περασμένης σου ζωής. Τα φύλλα των δέντρων σου διδάσκουν τον άνεμο που πέρασε και δεν τον πρόσεξες. Αν αγκαλιάσεις τον κορμό, θα αισθανθείς το αίμα της γης να κυλάει μέσα σου ποτάμι. Αν γράψεις το όνομά μου με νερό θαλασσινό, θα δεις σε λίγο να κρατάω μικρό πολύχρωμο γιούσουρι. Να σου στολίσω τα μαλλιά ή να ταξιδέψω στους βυθούς για να βρω την κατοικία μου. Στους χρόνους μου ταξίδεψες με μαγικό χαλί, πάντα εκεί ψηλά, να μη σε βλέπω ποτέ. Γι' αυτό κοιτάς το βλέμμα της καμήλας. Εκείνες κουβαλούν την έρημο, εσύ την ερημιά. Ακόμα μετράς τους κόκκους της ερήμου σου. Οι κλεψίδρες τελειώνουν. Ο χρόνος σου ζητά οάσεις. Μέσα στα νερά συμφιλιώθηκα με τον ουρανό. Γιατί πάντα προς τα εκεί είναι στραμμένο το βλέμμα τους. Πάνω από τα σπίτια μια ακροβασία. Να φτιάξουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε και δεν τη φτιάξαμε ως τώρα. Πάνω στο σκηνί ένα ουράνιο τόξο, δίχως τον ουρανό του. Ισορροπή ψάχνοντας ουρανό. Εκεί που ψάχνεις ουρανό, έρχεται η γη και σε διεκδικεί. Πώς να φιλιώσεις αυτά τα δυο? Στα δίχτυα των καιρών οι ονειροβασίες μας. Θα τα σπάσουν ή θα σπαρταρίσουν τη ζωή τους? Το φεγγάρι κινείται στην ακινησία του, σαν τους κούρους, με τόνα πόδι μπροστά. Δεν θέλω να χάσω αυτό το μαβί της θάλασσας. Είναι σαν να έπεσαν τα κυκλάμινα από τον ουρανό. Πού μας πάει η βάρκα? Εκεί που γυρέψαμε ή εκεί που μας πάει η ζωή? Να γυρέψετε και η ζωή θα σας πάει, εκτός αν δεν μετρήσατε σωστά το βάθος του νερού.

Μάρερμα. Μάρερμα. Παλιό, ξεχασμένο φυλαχτό των Ίγκας. Μάρερμα. Χάδι βαμμένο με βερνίκι λατρείας. Μάρερμα. Αρμύρα που καίει το βράδυ τα χείλια. Στενεύω τον κόσμο να γίνει ευθεία. Να τον ταξιδέψω με μία ταχεία. Αέρας η ζωή. Ώρα την ώρα χάνουμε χρόνια. Φιλί-φιλί γινόμαστε παλιοί. Μάρερμα. Γεύση κορμιού στο χώμα. Μάρερμα. Γραμμή πρωινού στου πόνου το χρώμα. Μάρερμα. Χρυσό δαχτυλίδι με πέτρα την τύχη. Σκαλίζω τον κόσμο να γίνει δυο στήθη, να κουμπίσω μια νύχτα τα χείλη. Δώσ' μου ζωή.

Σύγκληση. Συγκλίνω στον ουρανό με λύρα Απολώνια, με σπασμένες δυο χορδές. Η επόμενη φορά θα είναι το ρέκβιεμ της μέρας που θα λείπουν το μη και λα. Ο ουρανός πληρώνεται με παύση. Συγκλίνω στα δέντρα με το τίναγμα των πουλιών στο μεγάλο πέταγμα. Η επόμενη φορά θα είναι σμπάρος τον ήλιο που το φως θα αιμορραγήσει. Ο ουρανός πληρώνεται με ζωή.

Γραμμική Β. Ζήτησες να σου μάθω το χειμώνα, μα εγώ προτίμησα την άνοιξη. Σε μικρά απριλιάτικα πέταλα χάραξα τη μορφή σου σε γραμμική Β. Ώσπου ξύπνησαν μέσα μου οι κούροι στη βαρά και με κυνηγούν στα όνειρά μου. Όποιος ανεβαίνει τα όνειρά του πλεγμένα σε βοστρίχους, δεν γνωρίζει ποτέ τον θάνατο, γιατί οι νύχτες του δεν σπάνε σαν εκδίγητους εφιάλτες, μόνο ενώνουν τις γραμμές τους στο άπειρο.

Αυγουστιάτικη προσευχή. Έπλεξες κομποσκίνη τα μαλλιά. Κάθε του στούφα προσευχή. Κάθε αντάβια και Χριστός. Ασήμωσες τα μάτια με βροχή. Κάθε ψυχάλα Παναγιά. Κάθε σταγόνα θαύμα. Φτερούγησες τα χείλη σαν πουλιά. Κάθε τραγούδι και φτερό, κάθε φωνή και πνεύμα.

ένωση. Ό,τι αντέχει στη σιωπή κρατάει αιώνια. Ό,τι φοβάται τη ζωή μαραίνεται σαν φύλο. Ό,τι ανοίγει σαν φτερό κερδίζει ουρανούς. Ό,τι τη γη αγαπάει σαν δέντρο μεγαλώνει. Ανοίγεις τη ζωή σου διάπλατα, άμμος αμέτρητη στα δάχτυλα η αγάπη. Αρχίζει ο χρόνος στην παλάμη σου να τρέχει, σαν δύο σταγόνες που ενώθηκαν σε μία.

αυτοβιογραφικό. Ήταν ακουμπισμένη στη σιωπή της. Γύρω της τράβλιζε ο καιρός. Πότε θα γλιστρήσουν οι μέρες σαν σταγόνες στα τζάμια του αύριο? Ήθελε να μιλήσει, μα την κούφαινε το παρελθόν. Αυτό που έχεις μέσα σου κάποτε ξυπνάει. Το σμπρώχνει κάποια μικρή, νοχελική ακτίνα. Τι ήθελες να ρωτήσεις και δε σ' άφησε ο αέρας? Πήρε τις λέξεις και τις έκανε από μεσήμερο. Ως πού θα φτάσει ο ήλιος της καρδιάς σου? Κάποιοι χρυσοί έρωτες ζουν στα υπόγεια. Δεν μπορούν να ανασάνουν γιατί μετράνε τις ανάσες τους. Ποιοι? Αυτοί που μάχονται τη ζωή. Όσο περισσότερο θελήσεις ελευθερία, τόσο θα σου κόψουν τα φτερά. Πού φτάνουν τα φτερά όταν απογειωθούν? Σε σύννεφα πανιά που γυρνάνε την υδρόγειο. Όταν η θάλασσα χυθεί στο γαλαξία, θα μείνουμε γυμνοί από πανιά. Έντυσες το χρόνο σου με τους αέριδες του αύριο ή περιμένεις να ξημερώσει Κυριακή? Το αύριό σου είναι Κυριακή, μέσα στις πασχαλινές λειτουργίες και τα ήσυχα απογεύματα. Θέλεις να ξεχάσεις τις πέτρες που σου σπάσανε τα τζάμια, τις πέτρες που σου σπάσανε το σώμα. Μα αυτές χτίστηκε η ζωή σου. Δεν είναι τα κάστρα των ανθρώπων που κρύψανε την ξαστεριά. Κάποτε ανοίγει ένα παράθυρο με δυσκολία. Κάποτε χτίζονται βουνά. Μην κοιτάς τη σκόνη που σηκώθηκε από τις πατούσες των αλόγων σου. Τα άλογα πια δεν έχουν σταματημό. Πάνε εκεί που τα καμτσίκησες, χωρίς τώρα να ρωτήσουν. Η σκόνη θα κρύψει τα μάτια, για να ξεχάσει ο καιρός. Έχει ο Θεός να δώσει στις κουρασμένες ζωές. Μοιράζει, εσύ δεν βλέπεις. Τόσο πολύ η γη μέτρησε τον εθέρα σου. Οι νύχτες γλιστράνε σαν χταπόδια στον εαυτό τους. Να ξημερώσει. Ως πότε θα ονειρεύομαι σε άδεια μαξιλάρια? Ίσως με ξυπνήσει κάποιο ελαφρό πάτημα ελαφιού. Ίσως μια δική σου καλημέρα.

από τη συλλογή «Βαθύς ουρανός, βυθός θάλασσας». Ανύποπτη αγάπη. Έστιν ανθρώπης ανέμων ότε πλήστα χρήσης. Πίνδαρος. Βαθύς ουρανός, βυθός θάλασσας, λησμονημένος. Στέλνει τα μελτέμια της σε σύννεφα, πανιά, φτερά και κόμες, έτσι ώστε να αναζητούν το αιώνιο, θαμπώνοντας τα μάτια στα εκτυφλωτικά φώτα. Τα πάθη, φωτιές που αφήνουν μόνο στάχτη, δεν καθαρίζουν και στην άκρη του πόνου. Ουρανός λησμονημένος, στις τέσσερις άκρες του σεντονιού του να ζεσταθούμε. Στο ξύπνημα των μελτεμιών μας περιμένει να ανεμίσει κόμη, ευλαβικά αγγίζοντας το προσκέφαλο της προσδοκίας. Τα όνειρα στους θόλους μας αναζητούν τον ουρανό μας να τον φωτίσουν. Στα δέντρα κρέμεται η εκπλήρωση φρούτο να το κόψουμε. Στο βελούδινο άγγιγμα των καρπών κρύβεται η οικουμένη. Ανύποπτη αγάπη, πώς να αποκαλυφθείς. Ύπτασε, περιμένοντας το χρόνο και τις ζωές μας να συγκλίνουν στην πλήρωση.

βουβές σχεδίες. Οι άνθρωποι, βουβές σχεδίες σε θάλασσες, ακατάσχετες από ανέμους, στεγνώνουν μόνο όταν ημερεύουν.

Κυματιστά. Κυματιστά κοιμάται η σελήνη, πάνω σε θάλασσα βαθιά. Και όποιος αγγίξει τα μαλλιά της, γίνεται ψάρι στη στεριά. Δεν έχει τόπο που να μείνει, μόνο ένα αστέρι φωτεινό, για να ανάβει την ψυχή του και να αντικρίζει το Θεό. Κυματιστά ο άνεμος σκαλίζει στην άμμο σχήματα χρυσά και όποιος τα χνάρια του αφήσει γίνεται βράχος στα νυχτά. Τον δέρνουν 1000 βοριάδες, τον κόβουν κύματα αρμυρά. Μ' αντέχει αυτός γιατί τον έχουν για στήριγμά τους τα πουλιά.

Λαγωνικό. Πίσω από τις αισθήσεις κρύβεται ένα λαγωνικό που ξυπνάει μόνο όταν τρίζει η πόρτα από άνεμο ερωτευμένο. Φαίνεται πως ο φτερωτός παίζει με τα δελτία καιρού, έτσι που στο τέλος τα αισθήματα γίνονται ραγδαία εξαγνιστική βροχή.

πανδαμάτορ. Άνοιξα το ποτάμι μέσα μου και έτρεξαν και λαϊδισμοί από λέξεις. Σακατεύοντας το χρόνο, έτσι που στο τέλος να υποκλίνεται. Φτιάχνοντας μια ιστορία από την αρχή. Πώς ήταν εξ απαλών των ήχων η άνοιξη πριν γυρίσει κουρασμένος Νοέμβρης. Σακάτεψε το χρόνο. Έτσι κι αλλιώς από το αίμα του ζεις. Γίνε πανδαμάτορ με τη δημιουργία.

τοπιογραφία του έρωτα. Τα μικρά τοπία του έρωτα ξεφεύγουν από τα κάδρα τους και έτσι ελευθερωμένα πυρπολούν τα σώματα ως το έσχατο σημείο της τάχτης τους, ώστε να τα γεννήσουν πάλι.

εξεγερμένος. Εξεγερμένος του ονείρου με τα γαλάζια πεδιλάκια του ουρανού, αποστάσεις διανύω φωτός. Με ένα άστρο στα χείλη, την πηγολαμπίδα να ανάβει το έρωτα, συλλαβές αρθρώνω αθωότητας. Πατημασιές αφήνοντας τα σύννεφα, χνάρια καλοκαιρινά Αυγούστου, σε ταξίδια υπερπόντια ανύποπτα. Εξεγερμένος του φωτός, τρέχω με την ταχύτητα των ματιών, σε βλέμματα θερινού ηλιοστασίου. Αντέχω το σκοτάδι, με ένα φυτίλι ήλιου άσβεστου, στο στέρνο μου ζεστασιά. Εξεγερμένος της ζωής, γονικλινής της γης, κερδισμένος του ουρανού.

Τεχνοτροπία ζωής. Ο σπόρος, τεχνοτροπία της ζωής. Να σκάει το βλέμμα του στον ήλιο. Να ξεδιπλώνει το τσαλακωμένο του πουκάμισο. Να πρασινίζει καρδιά του. Να καταπίνει ουρανό μ' αδέσποτες αχτίδες, ανάσες από τις στάλες του φωτός. Ύστερα να φορά τα γιορτινά του, σημάδι ερωτοτροπίας. Να ιδρύει με τη μέλισσα κόσμους απερίσπαστους. Να μαραζώνει υπέρ του καρπού. Και τέλει να φύνεται στην παραδείσια χαρά του θανάτου της αυτοτέλειας.

επιμήθειο. Έχουμε ακόμη αυτό πολύ να βαδίσουμε, να φτάσουμε ως τις πηγές. Εκεί που το νερό, ακύμαντο, γεμίζει τις στέρνες του ουρανού. Έχουμε αυτό πολύ να βαδίσουμε, μέχρι τα πέλματα να διαγράψουν τους χάρτες. Το χέρι μου στο χέρι σου, βαθιά στη χούφτα, σαν ζυμάρι.

Έχουμε αυτό πολύ να βαδίσουμε, μαζί, δίχως να ανοίξουν τα χέρια. Να λάμπεις στο βλέμμα της υπόσχεσης. Να λάμπω, σκληρά πατώντας τα γκρέμια του βουνού. Έχουμε ακόμα αυτό πολύ να βαδίσουμε, μέχρι η αγάπη να πιάσει ανηφόρα.

η μπότα. Μισώ την σιωπήν, ότε καιρός του λέγειν. Κασιανή. Όταν στη μπότα κάνεις πίσω, τόσο σε λιώνει στη γωνία. Κοιμηθείτε ήσυχα, καλά μου παιδιά. Σας προστατεύει ο πατερούλης. Άλλωστε, ποιος δε θέλει να τραφεί με όνειρα ύπνου ανέμελου. Ποιος δε ζητά να ακούει ωραία παραμυθάκια για όμορφα ανύποπτα αυτάκια. Κι μπότα, α ναι, την πήρατε για του Άι Βασίλη ή του παππού σας που οργώνει τα χωράφια. Ίσως αόρατη γυρνά και αυτή είναι η νίκη της. Και έτσι σιγά σιγά βρεθήκατε εντός της κι ούτε πια ξέρετε πως έγινε γιγάντια και με δυο βήματα δρασκελάει τον κόσμο όλο. Άλλωστε, τώρα άρωμα σας έγινε η μπόχα απ' την πλατυποδία και την κλεισούρα.

Παιχνίδια ονείρου. Το κίτρινο ποδήλατο που έγινε βαθυκόκκινο. Το μικρό κίτρινο ποδήλατο την τροχιά του περιέγραψε. Πώς ήταν μικρό και πώς μεγάλωσε. Έγινε κόκκινο γιατί φύτρωσε με τις τριανταφυλιές. Οι ακτίνες με του ήλιου ενώθηκαν. Τιμόνι αλάνθαστο και το καλάθι γέμισε πουλιά. Και όταν το βρήκα, γονάτισε για να ανεβώ και κάλπαζε ως το μεσημέρι. Έγινε βαθυκόκκινο, μέχρι τα όνειρα που έκανα παιδί και τώρα ίδια απαράλλαχτα να σφίζουν μες στην ύβη τους.

Η θάλασσα κοιτάζει την πρώτη της ρίζα, την καταγωγή της. Το σκοτάδι της εξομολογείται. Πώς είναι οι ζωές των ανθρώπων όταν εισδύεις αυτές. Πώς είναι η ανάγκη για φως στα άδυτά τους. Η δύση βαφτίζει τα σύννεφα. Η θάλασσα ακούει την αρχαίγονη σιωπή της. Τα κύματα συμπλέουν. Πώς είναι στα αλήθεια όταν η σιωπή του βυθού τους αγγίξει? Πώς είναι όταν το φως καταργήσει το σκοτάδι? Στα άδυτά τους. Η διψασμένη ρίζα ξεκινά. Το ταξίδι της. Στο κέντρο της γης. Η φωτιά μας καίει. Ποιος την αισθάνεται? Ποιος μεταλαμπαδεύει τις φλόγες της? Ποιος φωτίζεται στις γλώσσες της? Η θάλασσα δακρύζει στις μνήμες της. Το αεράκι της στεγνώνει τα δάκρυα. Αυτή η ρίζα δεν πρέπει να χαθεί. Πρέπει να σηκώσει το βάρος της γης. Τον κορμό που θα φτάσει στα αστέρια. Τα κλαδιά που θα σηκώσουν τα αστέρια. Στο ταξίδι των μπλε, γη και ουρανός. Θάλασσα και αστέρια. Η αρχαίγονη σιωπή της να μιλήσει. Εκεί που εφάπτεται με το όνειρο. Αυτή η ρίζα ακολουθεί το ριζικό της. Εκεί που οι μνήμες όλων των ανθρώπων ενώνονται. Στην πρώτη τους ρίζα. Άραγε το φως στην αιώνια καταδίκη του στον κόσμο θα ελευθερωθεί. Θα μιλήσει στις καρδιές των ανθρώπων. Θα τους ελευθερώσει. Αυτή η ρίζα κουβαλά το όνειρο. Δροσίζεται στα κουρασμένα της χέρια. Φωτίζεται στα σκοτεινά της μέρη. Αφού γκράζεται τις σιωπές μας. Το κύμα της στέλνει χαιρετίσματα. Οι ζωές των ανθρώπων πετούν πάνω από τη θάλασσα, αλλά δεν την αγγίζουν. Ούτε στη γη, ούτε στον ουρανό. Εκεί, ανάμεσα στο κενό είναι. Δεν έχουν πού να ακουμπήσουν τα κουρασμένα τους χέρια. Την ικμάδα του προσώπου. Το κέλυφος της σιωπής. Στο γυρισμό των χρόνων ακουμπούν μια στιγμή. Μα δεν φτάνει. Η νύχτα σαλεύει στο πέπλο της. Στα δίχτυα της τους έμπλεξε. Το φως προσπερνάει. Αγέροχο. Κάποτε αναζητούσε τα πρόσωπά τους. Και τώρα. Μα δεν τα βρίσκει. Αυτή η ρίζα χρειάζεται το νερό μας. Τους λιγμούς μας. Τις εκμυστηρεύσεις μας. Τα βαθιά μας μυστικά. Αυτή η ρίζα αναζητεί τη ρίζα μας. Στο όνειρο. Στο όνειρό μας. Εκεί θα τη βρει. Αρκεί να ακούσουμε τη φωνή του. Πέρα από τη βουή του κόσμου. Μέσα στους ψιθύρους της καρδιάς μας.

0: Ξανθίπη Ζαχοπούλου διαβάζει ποιηματά της στον 958 της R3 και στην εκπομπή Βουστροφιδών.
1: Από τη συλλογή Πι. Να ζήσω, να ρημάξω με τις πλώρες του ώμους, σανίδες ή ναυάγια, ζωή ή πνιγμός. Τρυπούν τις θηλές μαχαίρια ανέραστα, σπασμένο κοχύλι ο βυθός μου, ματώνει τα τυχώματα. Πια στο κορμί μου δε χωρώ. Είμαι άλλου ουρανού. Κοινός που κρέμεται ελπίζοντας για ένα τετραγωνικό φωτός.

δύσκολος πόνος. Σε λένε Γιώργη, Παντελή, Χασάν. Σε είδα πίσω από τα μάτια μου. Σ' άγγιξα έξω από την αφή. Δε σε χόρτασα. Ήσουν πεινασμένος της ζωής. Σε τρύπησα με τις βελόνες της άγνοιας. Αίμα δεν έβγαλες. Το είχες όλο χάσει καλπάζοντας βουνά. Είσαι μεράδι αστραπής. Με το χιπόνου. Σου γιαδιά χαρακωμένου μπράτσου. Ανήλιαγο φωτοστέφανο αντοχής. Πατρίδα είναι οι πατούσες μου. Το χώμα στη σόλα. Κάθε βραδιά το γλύφεις και κοιμάσαι. Το δάπεδο της θάλασσας μέχρι να σπάσει ο πάγος. Το κρύο μέτωπο του ουρανού. Πατρίδα είναι ο δύσκολος πόνος.

της Κύπρου. Τόπες, βουτάνει Κυριακές σε γκρίζα νερά. Δριοκολάπτης τρυπάει το σαρκείο. Πού ήσουν μάνα όταν σε φώναζα? Μας είχες φτάσει πριν τον πόνο μου. Μήπως προφτάσεις και τον πιάσεις? Τα σπίτια κολυμπάνε στο νερό. Δελφίνια τρέχουν εξωπίσου. Μπροστά βγαίνουν σε κάθε μας τροφή. Μια σκυθροπά και μια κοιτώντας ουρανό. Με κρεμασμένους τους οβάδες και σπασμένα κεραμίδια. Με κόχες ζεστές, ακουμπισμένη ανάσα μας. Κι έτσι αναπνέουν. Πού ήσουν παιδί μου όταν σε φώναξα? Στα ποστάνια ζούσα τρώγοντας καρπούζια. Μέχρι το αίμα να μικρύνει, μα δεν σώθηκε. Βάφει τις λέξεις μου ακόμα. Πού σε πατρίδα όταν σε φωνάζω? Κάτω από το στέρνο σου λαγιάζω. Σκληρή σαν πέτρα έγινα, μη σε πονάω.

ξενιτιά. Προσφυγιά, η πιο μεγάλη, ο τόπος σου. Είσαι, δεν είσαι. Τα βράδια αληχτάς. Μήπως ακούσει η γενιά σου. Αγέλη ανήμερη, πολύπλακτη. Σημειωτό να τρέχεις, στο ίδιο χώμα να πατάς. Ντόπιος, πρόσφυγας, ένα. Δικός και ξένος. Αίμα και νερό. Ποιο μίασμα τις πέτρες λερώνει. Σαλεύουν οι ανάσες να ξυπνήσουν. Το αίμα που σκοτώθηκε να σηκωθεί. Φυλακισμένος των καιρών. Ξένος των δυνατών. Δικός του αίματος. Ποιος τις ανάσες μας ληστεύει. Κι εσείς ποτέ δεν μάθατε από χώματα. Πατάτε στα σπασμένα μάρμαρα. Τις Κυριακές που ανεμίζουν και σας χάνουν. Σε ύφος χρυσό της μέρας που βραδιάζει. Σε υποτακτικούς αρμούς. Ζωής νεκρή. Στον τόπο σου πρόσφυγας και από τον τόπο σου. Να σκάβεις τόνους σκουπιδιών. Για έναν τόπο που κραδένει χίλιες γλώσσες. Για μια πυγμή που δεν φοβάται τον καιρό.

Ακούσατε τη Ξανθή Πιζαχοπούλου να διαβάζει ποίηματά της στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ και στην εκπομπή Βουστροφιδών. Στην επιμέλεια και επεξεργασία των ήχων ήταν η Αργυρού Αρβανιτίδου. Στις μουσικές επιλογές, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Γιώργος Καλιατζίδης. Να είστε καλά.

0: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
1: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το σημερινό υλικό ονείρων επανέρχεται σε έναν γνώριμο σε τούτη την εκπομπή συγγραφέα, τον Αλέξανδρο Στεφόπουλο, για να μοιραστεί αυτή τη φορά μαζί σας στίχους από μια πολύ ενδιαφέρουσα ποιητική του συλλογή. Ποιήματα που γίνονται τολμηρές ερωτήσεις για το νόημα ή και το μάταιο της ύπαρξης, ποιήματα που ανοιχνεύουν με τρυφερότητα την ακατάλητη δύναμη της αγάπης, ποιήματα που μιλούν με αμεσότητα στην ψυχή, με τρόπο λιτό και ουσιαστικό. Η συλλογή του Αλέξανδρου Στεφόπουλου με τίτλο «Το κλουβί και το αηδόνι», που κυκλοφόρησε το 2022 από τις εκδόσεις «Ανεμολόγιο», θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα.

Πηγαίνω, ερχόμαστε. Ίσα που προλαβαίνουμε να ανοιγοκλείσουμε τα βλέφαρα και νομίζουμε πως εδραιώνουμε την αιωνιότητα. Πηγαίνω, ερχόμαστε. Από ήλιο σε νύχτα και ακούμε τον ήχο των βημάτων μας πάνω στα χαλίκια του κόσμου. Πηγαίνω, ερχόμαστε προσπαθώντας να ξυπνήσουμε πριν από το χάραμα, αποτυγχάνοντας σχεδόν καθολοκληρίαν. Πηγαίνω, ερχόμαστε χωρίς ένα σκίσιμο στα ατσαλάκωτα ρούχα μας, αγνοώντας την ηκεσία του έρωτα. Πηγαίνω, ερχόμαστε μέσα σε αυτή τη θαυμαστή ματαιότητα, οχυρωμένη στην ανελαίτη ασφάλεια του ύπνου.

Έτρεχα κουβαλώντας όλα τα ισκιόδεντρα στις πλάτες μου σε κάθε νυχτερινή μου επανάσταση. Ώσπου περπάτησα έφηβος και σκλήρινα. Φόρεσα όλες μου τις ασπίδες και πήγα στον κόσμο. Μα η σκουριά είναι ανέκπτωτη, βασίλισσα και μητέρα των κύκλων. Αξιώθηκα όμως τα χέρια σου, αξιώθηκα το βλέμμα σου και ξεφοβήθηκα. Τώρα οι ίσκοι αυτοπυρπολούνται ως απεγνωσμένοι αλαζόνες.

Αλήθεια, πώς ορίζεται η αλήθεια? Έλα, κάνε μια μικρή έστω προσπάθεια να βάλεις το νόημά της στα τετραγωνάκια της άρχουσας λογικής, στο προκαθορισμένο σταυρόλεξο. Φτιάξε μου ένα σχέδιο, όπως οι αρχιτέκτονες ή όπως οι κατασκευαστές τραγουδιών που τα κάνουν όλα πανομοιότυπα. Αλλά έχουν δίκιο. Αλλιώς θα έπρεπε να περπατήσουν λαβυρίνθους μες στο απόλυτο σκοτάδι, με επιβράβευση τι? Μια πολύ μικρή πιθανότητα φωτεινής κραυγής ή τον απροσπέλαστο έρωτα της οικειοθελούς σταυρανάστασης.

Είναι σκληρή η άνοιξη. Αγνοεί κάθε συνεννόηση. Δεν υπογράφει κανένα σύμφωνο. Δεν υπακούει σε κανέναν κανόνα ευπρέπειας. Πυροβολεί κατά πρόσωπο με τη θηλυκή της απολυτότητα, χωρίς να νοιάζεται μια στάλα αν τα λόγια της και η χωρή της είναι σφαίρες ουτοπίας. Μέσα σου, μέσα μου, οι εκκρεμότητες προσευχές επιταφείου.

Πώς αλλιώς να μυρίσεις το στήθος της ελευθερίας, αν δε χτίσεις χαλίκι το χαλίκι την ίδια τη φυλακή σου. Πώς αλλιώς να βγεις την άνοιξη, αν άσπρο πάτο δεν το πας το ποτήρι του χειμώνα, το σκοτάδι που μοιάζει φίλος. Πώς αλλιώς, αν το αίμα σου δεν ποτίσει το ανθρωπόδεντρο που μέσα σου χιλιάδες ρίζες. Πώς αλλιώς να αξιωθείς τον έρωτα.

0: 958. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η ποιητική συλλογή του Αλέξανδρου Στεφόπουλου με τίτλο «Το κλουβί και τα ειδώνη» από τις εκδόσεις Ανεμολόγιο εμπνέει τα σημερινά μας λογοτεχνικά όνειρα, φίλες και φίλοι. Και μπαίνοντας στο δεύτερο μισό της εκπομπής, θα σταθούμε στο ποίημα της σελίδας 19 που έχει τίτλο «Μικρολούλουδο». Τον άκουσα το σεισμό, τακτοποιήθηκαν ακόμα μια φορά τα πετρώματά μου. Υπήρξαν βεβαίως απώλειες κεκτημένων, πως αλλιώς να χορέψει το μικρολούλουδο με την υψωμένη ανάσα.

Είναι σαν έτσι να ήταν πάντα. Σαν να μην υπήρξε τίποτε άλλο. Ούτε θα υπάρξει. Στην πιο μικρή στιγμή, το υπερούσιον, στο άπειρο ελάχιστο, το διαπασόν, αυτό που δεν ονοματίζεται. Με λέξεις πεπερασμένες, πώς να τραγουδήσω τη μουσική των δακτύλων σου, πώς να χορογραφήσω των ποδιών σου τα βήματα, πώς να σε πάψω μέσα μου.

Να γιατί επιμένω να ματώνω τώρα πλέον με τη θέλησή μου. Να γιατί χαμογελώ καθώς ματώνω. Να γιατί λέω με βεβαιότητα πως το πλήρωμα του χρόνου συνέβη. Να γιατί σε κάθε μου κύτταρο συναντιούνται όλα τα πλάσματα και οι άνθρωποι και τα άλλα. Να γιατί υπάρχουν οι παπαρούνες και οι χιονιάδες. Είναι που πλέον ανοχήρωτος και διάφανος βαδίζω από τότε που όλο τον κόσμο τον περιέγραψαν τα χέρια σου και χωρίς αντάλλαγμα μου τον χάραξαν στο στήθος.

Νερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

Η φωνασκία των ημερών, η μπότα του θορύβου, βιασμός κατ' εξακολούθησιν, θύτες και θύματα, ομοτράπεζοι. Τι κι αν σήμερα το πρωί η μυγδαλιά του κήπου συναντήθηκε με την άνοιξη. Τι κι αν τα παιδιά με ολοκληρωτική εμπιστοσύνη βαδίζουν προς την ουτοπία. Τι κι αν τα πουλιά σημαίνουν τον έρωτα σαν τελάλιδες του απείρου. Να αφανιστούμε, αγαπημένοι μου.

Θα κλείσουμε την σύντομη αναφορά μας σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με το ποίημα που έδωσε τον τίτλο στην συλλογή, το ποίημα που έχει τίτλο «Το κλουβί και τα ειδώνη». Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα κλουβί, κανένα ειδώνη. Κάθε στιγμή, από την αρχή, τα δημιουργώ και τα δύο. Όλα γίνονται για το παιχνίδι. Το ίδιο και απαράλλαχτο παντού. Η μόνη δυνατότητα να γίνεις εσύ την ίδια στιγμή το παιχνίδι και ο παίκτης. Εγώ το κλουβί, εγώ και τα ειδώνη.

Αλέξανδρος Στεφόπουλος, το κλουβί και τα ειδώνη, από τις εκδόσεις Ανεμολόγιο. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Υπένει τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής η Ρούλα Αρβανιτίδου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της ΕΡΤ3.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Καλησπέρα. Φίλοι και φίλες του Jazz Club του 958, απόψε πέρα από τα μεγάλα κομμάτια της jazz που θα ακούσουμε, θα θυμηθούμε ή για όσους δεν το ήξεραν θα μάθουμε την αληθινή ιστορία του Πίγκασου, του γουρουνιού που το 1968 διεκδίκησε το χρίσμα της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών σαν υποψήφιος του Youth International Party. Τα πραγματικά γεγονότα του απίθανου αυτού περιστατικού βρίσκονται στο 300ο κεφάλαιο του βιβλίου του Τζέρι Ρούμπιν «Do It». Ο Τζέρι Ρούμπιν, ο οποίος ήταν βέβαια και ιδρυτικό μέλος του κόμματος των Γίπης, τους οποίους όμως δεν πρέπει να μπερδεύουμε με τους Χίπης. Οι Γίπης ήταν οι οπαδοί του Γιπ, του Youth International Party, ενώ οι Χίπης ήταν ένα κίνημα που είχε πάρει το όνομά τους από τη λέξη «hipster». Η αρχή, μουσικά για απόψε, έγινε από το κουαρτέτο του σαξοφωνίστα Ben Webster στο Blues for Herlaf. Θα συνεχίσουμε με το Tinny Bell Trio του τρομπετίστα Dave Douglas στο Loopy. Αμέσως μετά θα αρχίσουμε να λέμε την ιστορία του Πίγασου.

Από το 30ο κεφάλαιο του βιβλίου του Τζέρι Ρούμπιν «Do It», που έχει τίτλο «Ο πήγασος στο γουρούνι γίνεται υποψήφιος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών», διαβάζω. Γουρουνίσια σήματα, γουρουνίσια αυτοκόλλητα, γουρουνίσιες διαφημίσεις στους New York Times, γουρουνίσια εκλογικά γραφεία σε όλη τη χώρα. Φανταστικό. Όλοι μας έκαναν την ίδια ερώτηση. Ξέρουμε σε τι είσαστε ενάντια, αλλά σε τι είσαστε υπέρ? Τελικά βρήκαμε σε τι είμαστε υπέρ. Θα κατεβάζαμε ένα γουρούνι για πρόεδρο. Αλλά η υποψηφιότητα του γουρουνιού έμπλεξε τους γήπηδες σε άγρια φραξιονιστική πάλι. Μερικοί γήπηδες ήθελαν να σκοτώσουν τον πήγασο και να φτιάξουν ένα γιγαντιαίο χοιρινό ψητό για να φάνε όλοι. Οι δημοκρατικοί ορίζουν τον υποψήφιό τους για την Προεδρία και εκείνος καταβροχθίζει το λαό. Εμείς ορίζουμε το δικό μας υποψήφιο και τον τρώμε. Κατασπαράζουμε τον υποψήφιό μας πριν μας κατασπαράξει εκείνος. Μόνο ένα πολιτικό ζήτημα μπορούσε να μας διασπάσει. Δεν είχαμε προβλήματα με τον καπιταλισμό. Είμαστε εναντίον. Ούτε με την Αλβανία. Είμαστε υπέρ. Ούτε με τον ελεύθερο έρωτα. Και σε αυτό είμαστε υπέρ. Αλλά η χορτοφαγία σχεδόν μας κατάστρεψε. Κανένας δεν είχε αντίρρηση στη βάση του ότι τα γουρούνια δεν είναι καθαρό φαΐ. Αλλά ο Ed Sanders αρνήθηκε να έχει οποιαδήποτε σχέση με ένα πολιτικό κόμμα που σκόπευε να αφαιρέσει τη ζωή από μια ζωντανή καρδιά. Από τη στιγμή που φτάσαμε στο Σικάγο, ξέσπασε αληθινός πόλεμος. «Έγινα Τούρκος», λέει ο Τζέρι Ρούμπιν, «από το κακό μου, όταν ο Άμπι Χόφμαν, πήγε σε μια φάρμα και έφερε ένα τρισχαριτωμένο κάτασπρο γουρουνάκι που έμοιαζε με την πετούνια. Ο πήγασος, ο δικός μας, πρέπει να είναι το πιο βρωμερό, το πιο απέσιο γουρούνι που βρώμισε ποτέ τη γη. Μόλις το βλέπουμε, πρέπει να μας έρχεται να ξερνάμε», τους έβαλα τις φωνές. Οι γήπηδες γνώρισαν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών που κόντεψε να καταλήξει σε μπουνιές και δημόσιες καταγγελίες. Μέσα από τη συζήτηση για το γουρούνι προσπαθούσαμε να προσδιορίσουμε τι είναι γήπης. Οι γήπηδες θέλουν να κάνουν την Αμερική να γελάει ή μήπως είναι έτοιμοι να την άξουν στον αέρα την Αμερική? Ο Άμπι και ο Πολ συμφώνησαν να μην χρησιμοποιηθεί η πετούνια στην προεκλογική εκστρατεία και αν μπορούσαμε να βρούμε ένα πιο άσχημο γουρούνι. Κάνουμε μία παύση στο Τζέρι Ρούμπιν και περνάμε να ακούσουμε τους Dirty Dozen Brass Band στο Blue Monk. Thank you.

Από το κουιντέτο του Julian Cannonball Adderley ακούσαμε Blues Oriental. Η συνέχεια από τον σπουδαίο κιθαρίστα Joey Pass στο Joey Spring. Και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με την απίθανη ιστορία του Πίγασου, όπου το Pig είναι γραμμένο με I και όχι με E.

Συνεχίζουμε με την ιστορία του Πίγασου, του Τζέρι, από το βιβλίο «Do It» του Τζέρι Ρούμπιν. Δεν ξέραμε τίποτα για τα γουρούνια. Είχα ακούσει όμως ότι ένας φίλος ο Τζιμ ζούσε κάποτε σε μία φάρμα. Του τηλεφώνησα και τον ρώτησα αν ξέρει από γουρούνια. Λιγάκι μου είπε και την άλλη μέρα στριμωχτήκαμε σε ένα αυτοκίνητο με 25 δολάρια στις τσέπες μας και ξεκινήσαμε για την καρδιά της Αμερικής, το αγροτικό Ιλινόης, να αγοράσουμε τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρώτο χειροστάσιο που επισκεφτήκαμε είχε κάτι γουρούνια θηρία, 200 κιλά το καθένα. Λοιπόν, ήταν πανέμορφα. Θέλω να πω πανάσχημα. Ήταν τόσο άσχημα που καταντούσαν πανέμορφα. Γεμάτα όλα από το λίπος που φτιάχνει τους καλύτερους προέδρους. Ένα μάλιστα είχε το πρόσωπο, είχε ένα πρόσωπο που έμοιαζε φτιστό με κάποιο ανώτατο δικαστή. Όσο πιο βαρύ ήταν το γουρούνι, τόσο πιο άσχημο γινόταν. Και όσο πιο έτοιμο να σκάσει, τόσο πιο γουστόζικο. Αν φέρναμε στην πόλη ένα από αυτά τα γουρούνια θηρία, θα πάθαινε καρδιακή προσβολή και θα ψόφαγε. Τι δράμα. Ο υποψήφιός μας να τα τεινάξει την ώρα που βγάζει το βαρισίμαντο λόγο του κάτω από το γλυπτό του Πικάσο. Άραγε θα μπορούσε η Αμερική να χειριστεί ψυχολογικά το θάνατο ενός ακόμα από τους ήρωές της, του τέταρτου μεγάλου πολιτικού της. Φτάσαμε σε μία δεύτερη φάρμα και είδαμε γουρούνια σε όλες τις ηλικίες και όλα τα μεγέθη. Μας πιάσανε τα γέλια. Γελάσαμε τόσο πολύ που κοντέψε να σκάσει η κοιλιά μας. Άραγε, έτσι γλεντούν και οι εκλέκτορες του Δημοκρατικού Κόμματος όταν διαλέγουν τον υποψήφιό τους. Συναντήσαμε τον τύπο με το ψάθινο καπέλο που διεύθυνε τη φάρμα. Άκουσα πως θα πλακώσουν ένα σωρό διαδηλωτές στο Σικάγο, αυτή τη βδομάδα, είπε. Αυτό ήταν όλο και όλο, ό,τι ήξερε για το συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος. Όταν τον άκουσα να μιλάει, κατάλαβα πως είχαμε νικήσει πριν αρχίσει καν η μάχη. Του είπαμε πως χρειαζόμαστε ένα γουρούνι για μια θεατρική παράσταση στο Πανεπιστήμιο. Βγάλαμε τα 25 δολάρια. Πάρτε όποιο θέλετε, μας είπε. Ολόγυρα τρέχανε συνέχεια καμιά πενινταριά γκριζοπράσινα και, αδερφέ μου, χιλιοβρώμικα γουρούνια. Βρώμαγαν γουρουνοσκατήλα. Ο κτηνοτρόφος μας είπε να πιάσουμε όποιο θέλουμε. Κοιταχτήκαμε με τεντωμένα τα νεύρα. Κανένας από τους δυο μας δεν είχε ποτέ ξαναπροσπαθήσει να πιάσει ένα γουρούνι. Τα γουρούνια ήταν κι αυτά εκνευρισμένα. Μόλις κάναμε να τα πλησιάσουμε, την κοπάναγαν. Κυνηγήσαμε λοιπόν τα γουρούνια μέχρι που καταφέραμε να στριμώξουμε ένα σε μια γωνία. Ο Τζιμ το άρπαξε από την ουρά, ενώ οι υπόλοιποι μαζί, όλοι μαζί, το ακινητοποιήσαμε. Ήταν 6 μηνών και ζύγιζε καμιά 100 κιλά. Ο νέος υποψήφιος για την Προεδρία ήταν έτοιμος να ξεκινήσει τη μεγάλη του πορεία για την κατάκτηση του Λευκού Οίκου. Στριμωχτήκαμε όλοι μαζί στο φορτηγό. Έκανε ζέστη. Ο Πίγασος χοροπηδούσε συνέχεια με μεγάλη φούρια. Κάθε 10 λεπτά έπρεπε να σταματάμε σε ένα βενζινάδικο για να το καταβρέχουμε με νερό. Πατούσε κάτι στριγκλιάρι κατσιρίδια εντελώς υστερικά. Ούτε μια στιγμή όμως δεν μας επιτέθηκε. Μου έδωσε ένα καλό μάθημα. Τα τετράποδα γουρούνια δεν είναι βία, σε αντίθεση με τα δίποδα.

Από την μπάντα του Lou Donaldson ακούσαμε It's Your Thing και από το κουαρτέτο του Dexter Gordon ακούμε μέχρι το τέλος αυτής της πρώτης ώρας το πασίγνωστο Blue Boza. Η συνέχεια και το τέλος της πραγματικής ιστορίας του Πίγασου, του Γουρουνιού, που διεκδίκησε την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1968, αμέσως μετά τις συναφείς ειδήσεις που ακολουθούν.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Η Πεντάμορφη και το Τέρας είναι αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων του 1991 σε παραγωγή Walt Disney Animation Studios και κυκλοφορία της Walt Disney Pictures. Είναι η 300η ταινία της εταιρείας καθώς και η τρίτη στην περίοδο της αναγέννησής της. Το έργο βασίστηκε στο γαλλικό παραμύθι με τον ίδιο τίτλο της Jean-Marie Le Prez de Beaumont. Η ταινία πραγματεύεται τη σχέση που αναπτύσσουν το Τέρας, ένας πρίγκιπας μεταμορφωμένος με μάγια, έτσι και η Μπέλ, μια όμορφη κοπέλα που φυλακίζεται στο κάστρο του πρώτου. Το Τέρας, για να ξαναγίνει πρίγκιπας που ήταν, θα πρέπει να κάνει κάποια να τον αγαπήσει, αλλιώς θα έμενε Τέρας για πάντα. Τους ρόλους αυτούς τους επομίστηκαν ο Ρόμπι Μπένσον και η Πέιτζ Οχάρα. Μεταξύ άλλων έδωσαν τη φωνή τους σε διάφορους χαρακτήρες της ταινίας και οι Ρίτσαρντ Γουάιτ, Τζέρι Όρμπακ, Ντέιβιντ Όγκεστιρς και επίσης η Άντζελα Λάνσμπερι. Τη μουσική έγραψε ο Άλαν Μένκεν.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Άλαν Μένκεν για το φιλμ «Η Πεντάμορφη και το Δέρας», στην αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων του 1991 της Disney. Το φιλμ ξεκινάει με μία μάγισσα που ζητά καταφύγιο σε ένα κάστρο και η οποία ως αντάλλαγμα θα έδινε ένα τριαντάφυλλο στο νεαρό πρίγκιπα του κάστρου. Όμως εκείνος αρνήθηκε. Γρία μάγισσα, για να τιμωρήσει την αλαζονία του πρίγκιπα, του κάνει μάγια και τον μετέτρεψε σε ένα άσχημο τέρας. Μαζί με αυτό του έδωσε και ένα καθρέφτη να βλέπει τι γίνεται έξω από το κάστρο του, αλλά και το τριαντάφυλλο που εκείνος είχε αρνηθεί να πάρει. Τα μάγια θα έσπαγαν αν το τέρας κατάφερνε να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Τα πέταλα από το τριαντάφυλλο πέφτανε, με το τελευταίο να πέφτει στα 21 του γενέθλια. Αν λοιπόν δεν τα έχει καταφέρει αυτό, τότε μάγια θα κράταγαν τον πρίγκιπα για πάντα.

Η μουσική που έγραψε ο Άλαν Μένκεν για το φιλμ «Πεντάμορφη και το τέρας», την ταινία κινουμένων σχεδίων του 1991 της Disney. Η πρώτη απόπειρα του Walt Disney μεταξύ των δεκαετιών 30 και 50 να γυρίσει ταινία βασισμένη στο γαλλικό παραμύθι απέτυχε. Μετά όμως την επιτυχία της ταινίας «Η μικρή Γοργόνα» του 1989, η εταιρεία αποφάσισε τελικά να τη γυρίσει. Από την άλλη, ο διευθυντής της Disney, ο Τζέφρι Κάτζενμπεργκ, διαφώνησε και η ταινία απόκτησε musical χαρακτήρα, όπως είχε και η προηγούμενη ταινία της εταιρείας. Τη σκηνοθεσία την ανέλαβαν οι Γκάρι Τρουσντέιλ και Κέρκ Γουάιζ και το σενάριο η Λίντα Γουίλμπερτον. Τη μουσική της ταινίας έγραψε ο Άλαν Μένκεν, ενώ ο συγχουργός ήταν ο Χάουαρτ Άσμαν. Με τον τελευταίο να πεθαίνει από επιπλοκές του AIDS 8 μήνες πριν κυκλοφορήσει η ταινία, με την οποία τελικώς αφιερώθηκε και στη μνήμη του.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Άλαν Μένκεν για το φιλμ «Πεντάμορφη και το τέρας», την αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων του 1991 της Disney. Ταινία έκανε πρεμιέρα στις 29 Σεπτεμβρίου του 1991 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νέας Υόρκης ως μη ολοκληρωμένη. Κατόπιν στο El Capitan Theater έγινε η κινηματογραφική της πρεμιέρα ως ολοκληρωμένη πλέον στις 22 Νοεμβρίου εκείνης χρονιάς. Η ταινία ακολούθως έγινε επιτυχημένη στο box office με καθαρά έσοδα $425 εκατομμύρια παγκοσμίως. Επίσης, κριτικές που πήρε ήταν θετικότατες, ενώ της πιστώνεται ότι είναι η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων που είχε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Αν και δεν το πήρε, το συγκεκριμένο Όσκαρ κέρδισε άλλα δύο, το Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής και το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το τραγούδι Beauty and the Beast. Από την άλλη, κέρδισε χρυσή σφαίρα καλύτερης ταινίας musical ή κωμωδίας.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε φίλοι και φίλες. Άλλος ένας ωκεανός του ήχου στον αέρα και σήμερα από τον 958. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αγγελική Μπρέλου τη φορά αυτή στον ήχο. Και πρώτος ένας Καναδός bluesman, ο Άντωνι Γκόμεζ. Containment Blues. Τίτλοφορείται ο καινούριος και 14ος ως τώρα δίσκος του. This Broken Heart of Mine, ο τίτλος του εναρκτήριου μας κομματιού. Until the End of Time, αυτού που έρχεται τώρα.

και από τον Άντονι Γκόμεζ, φίλοι και φίλες, τον Καναδό αυτό bluesman, σε έναν Αμερικανό blues rocker είναι που περάσαμε με το τραγούδι που τελείωσε μόλις, και μάλιστα τον πλέον Ευρωπαίο σε ό,τι αφορά τον ήχο του. Ο λόγος για τον εξαιρετικό κιθαριστή επιπλέον Τζο Μποναμάσα και τον καινούριο του δίσκο, επίσης 14ο στη σειρά, με τίτλο Royal T. Ένα δίσκο που, όντας φόρος τιμής στην περίφημη British Blues Explosion εποχή, όχι μόνο ηχογραφήθηκε στα περίφημα λονδρέζικα Abbey Road Studios, αλλά ήρθε εις πέρας κιόλας με την συνδρομή σπουδαίων ονομάτων της βρετανικής μουσικής σκηνής γενικώς, όπως είναι ο κιθαρίστας των Whitesnake Bernie Marsden, ο πιανίστας των Squeeze Jules Holland και ο στιχουργός των Cream Pete Brown.

Τρία μέχρι στιγμής τα τραγούδια που ακούσαμε από τον Royal T, τον καινούριο δίσκο του Joe Bonamassa. When Wonder Opens, Royal T και Lookout Man οι τίτλοι τους. Και πάμε τώρα και για ένα τελευταίο. I didn't think she would do it.

Άλλος ένας Αμερικανός bluesman, τώρα φίλοι και φίλες, που κι αυτός στιγμές έχει κάτι έντονα βρετανικό πάνω του, ο Fantastic Negrito.

Plastic Hamburgers λοιπόν από τον Fantastic Negrito και τον δίσκο του πριν από 2 χρόνια με τίτλο Please Don't Be Dead. Από αυτόν μάλιστα θα είναι και το επόμενο μας κομμάτι που και πάλι κάτι πολύ έντονα είναι που θυμίζει, κάτι όμως εντελώς διαφορετικό. Δεν θα σας πω τι ακριβώς, απλώς θα κολλήσω το εν λόγω τραγούδι αμέσως μετά.

Δεν ξέρω αν και σε εσάς, φίλοι και φίλες, το τραγούδι πρωτήτερα του Fantastic Negrito σας θύμισε αυτό που τελείωσε μόλις, το Henry Lee δηλαδή με τον Nick Cave και την PJ Harvey. Πάντως, στο δικό μου μυαλό, αυτό είναι που ήρθε αμέσως. Henry Lee, λοιπόν, μια από τις περίφημες murder ballads του Nick Cave και των Bad Seeds πριν από 25 περίπου χρόνια. Και συνεχίζουμε. Πάμε τώρα σε άλλη μία μπαλάντα φόνου και άλλο ένα ντουέτο του Nick Cave, τη φορά αυτή με την Kylie Minogue. Where the Wild Roses Grow.

από Βαλσάκι σε Βαλσάκι, φίλοι και φίλες, και από τα δύο αυτά προηγουμένως, από τον Murder Ballads του Nick Cave και τον Bad Seeds, σε ένα της δικιάς μας, της Ελένης Καραίνδρου είναι που περάσαμε, κομμάτι από το soundtrack που έφτιαξε για τη σκόνη του χρόνου το φιλμ αυτό του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Συνεχίζουμε όμως και πάλι Βαλσάκι, τη φορά αυτή από το group της Βελγίδας πιανίστριας Miriam Alter, in Sicily.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας για σήμερα. Η Αγγελική Μπρέλου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και ραντεβού πάλι αύριο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française, στον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ζωή Μούσιου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, SMS γράφεται 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΑ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με μια εκδρομή στις πλάζ των Bastien Lallemand και Ahmed Piolin από τον δίσκο του πρώτου Le Verger από το, και τη χρονιά του 2010, και παραμένουμε στην πλάζ. Ακολουθεί ο Benjamin Biolay μαζί με την πρώην σύζυγό του, την Chiara Mastroianni, την κόρη της Catherine Deneuve και του Marcello Mastroianni. Ο Biolay, ο οποίος έχει συναντήσει την πρώην σύζυγό του και στον κινηματογράφο, να υπενθυμίσουμε πως η τελευταία τους εμφάνιση στην Μεγάλη Οθόνη το 2019, στην ταινία «Μια νύχτα μαγική» του Χριστόφα Νορέ. Και όλα αυτά τα αφήνουμε τώρα τα κινηματογραφικά για να περάσουμε στην σύμπραξή τους στο La Plage από το album «Home».

Αυτή ήταν λοιπόν ο Μπενζαμέ Μπιολέ με την Κιάρα Μαστρογιάννη και συνεχίζουμε την Κέρα Νάν, πρώην σύντροφος και αυτή του Μπιολέ και συνεργάτης, συναντά το Quatuor de Bussy σε μια διαφορετική ενορχήστρωση τραγουδιών της καλλιτεχνικής της πορείας. Το Strange Weather προέρχεται από το άλμπουμ του 2011, 101.

Είναι η όμορφη πόλη La Française, τον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, που είπα Κογιώργο στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ζωή Μούσιου στη ρύθμιση του ήχου. Η Βανέσα Παραντί, μοντέλο από τα 14 της, τραγούδησε στα 16 της χρόνια το Μεγλίνε Τζον, από το άλμπουμ το οποίο αποτέλεσε ντεμπούτο στην δισκογραφία της. Το τραγούδι αυτό φέρει την υπογραφή του Etienne Odagil και η συνέχεια νίκη στον βετεράνο της pop Etienne Dao, με τον οποίο η Παχαντή έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Ο Dao ερμηνεύει Surface. Το κομμάτι αυτό είναι πειραγμένο σε remix, μιξαρισμένο από Ronde.

και συνέχεια είναι και στον Λοχάν Βουλζή, έναν ερμηνευτή με τα καταγωγή από το Παρίσι και καλλιτεχνική πορεία από τα τέλη του 60 μέχρι σήμερα. Ο Βουλζή γνωρίζει επιτυχία στο Βέλγιο, Ελβετία και Κεμπέκ μεταξύ άλλων και τραγουδάει σε διάφορες γλώσσες, ισπανικά, πορτογαλικά, γερμανικά και βεβαίως γαλλικά. Το Le Coeur Grenadine είναι το ντεμπούτο του από τη χρονιά του 1979 και εμείς θα το ακούσουμε μιξαρισμένο από τους Polo Epan.

Και όπως είπαμε πριν, το Le Coeur Grenadine το ακούσαμε από τον Laurent Voulzy σε remix των Paul Epan και το αγαπημένο δίδυμο ακολουθεί Paul Armandville και Alexandre Espan με την house ηλεκτρονική tropical και synth pop μουσική τους και το ντεμπούτο του 2017 Caravelle από όπου επιλέγουμε τη σύνθεση Plage Isolée.

0: Λοιπόν, είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης La Française, των 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πίδα Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ζωή Μούσιου στη ρύθμιση του ήχου. Framix είναι το project του François Michel, από το τέλος της δεκαετίας των 90, electro, country, dub, rock και retro pop ήχη του, ενίοτε και καλύψω. Η εξωτική ατμόσφαιρα είναι διάχυτη στο Can't Refuse It, Stuck in a Cruel World του 2012 και ο Framix παραχωρεί τη θέση της, στη θέση του στον Blundetto ή αλλιώς Max Gigé, εργαζόμενο στο Radio Nova, παραγωγό DJ, τραγουδιστή και συνθέτη από την πόλη Dijon. Έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους Ακαλέ Γουμπέ και Νίντι Ζάχρα. Η μουσική του είναι ένα μείγμα electro, funk, soul dub, afrobeat και world, και στην συνέχεια στο Above the Water συναντά τον Bigger Ranks.
1: Say you want it twice. You got to make the good choice.

Και θα σας αποχαιρετήσουμε φίλες και φίλοι με την στρατευμένη dub του Ντάμπα Μίξ και την σύνδεση Pourquoi sont les dub. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, την Ζωή Μούσιο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της όμορφης πόλης Αλεφχανσές στο 1958 της ΣΕΡ3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής και γαλλόφωνης δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

Χτες αργά το απόγευμα, την ώρα που σημείωνα τα της σημερινής εκπομπής, πέρναγαν αργά δύο πυροσβεστικά το ένα μετά το άλλο πάνω από τη θάλασσα της Νέας Κρίνης και στη γωνίτσα του Θερμαϊκού. Μάλλον επιστρέφοντας από την τελευταία τους αποστολή, βράδιαζε και σκέφτηκα πόσες πτήσεις και ρήψεις νερού να είχαν κάνει και αυτή τη μέρα. Επιχειρώ να θυμηθώ αν ήταν έτσι και παλιά τα καλοκαίρια μας, αλλά επειδή ήμασταν νεαρά παιδιά τότε δεν τα προσέχαμε και πολύ. Ή έχει αλλάξει δραματικά προς το χειρότερο η καθημερινότητά μας, η ζωή μας, η πραγματικότητα, ακόμη και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Φωτιές εδώ, φωτιές εκεί, στο Καλοχώρι, στον Ασπρόπυργο, στο Ρεόκαστρο. Τι να λες, θα τα πεις όμως και θα τα πούμε, τουλάχιστον για αυτή την ώρα που ακολουθεί η Βόλτα, να είναι συντροφιά σας από το 1958. Καλή σας ακρόαση. Mesticarlo, mi dava la